αλλάξεις κόσμο στην πάνω τη γωνία. Ξαφνού με πιάνει αγωνία να σε κερδίσω, αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

τη βράδυ σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

λέω μπαγάζ για αξεσουάρ, λέω στο κρύο ρεβουάρ μαζί και ένα τραγούδι. Του έρωτα πειρατικό βρήκε κρυμμένο θησαυρό, ρουμπίνια και διαμάντια. Και αν θα πέσω στη φωτιά, ας είναι για άλλη μια φορά, για τα γλυκά σου μάτια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
4: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
3: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
5: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
6: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
5: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
6: Για να δω.
7: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
8: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
9: Στην Betson, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
11: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
13: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
14: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
15: Η ώρα είναι 7.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
16: Καλή σας ημέρα. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε πυράβλους και ντρόουνς κατά στόχων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, οι επιθέσεις αναχαιτίστηκαν και ακολούθησαν αμερικανικά πλήγματα στο Ιρανικό νησί Κέσμ. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν το αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρα του κόλπου. Καταγγελία σε βάρος του Ισραήλ για βασανιστήρια, σεξουαλική βία και σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έκαναν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο συμμετέχοντες στο στολίσκο για τη Γάζα. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Τους 40 φτάνουν πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή και αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτικά δύναμη μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Προφυλακιστές εκρήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΕΠΟΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας ακόμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Μενίδη, όταν Γιώταχή παρέσυρε τρίχρονο παιδί έξω από χώρο στάθμευσης. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγγλία Κυριακού, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510-21-420 και στο alesco.gr.
2: Με την καλημέρα μας, το πρωινό της Τετάρτης είμαστε και ο μήνας είναι στην τρίτη μέρα του Ιούνιου. Καλοκαιρινά συνεχίζουμε, μπήκε το καλοκαίρι κανονικά, δεν είναι βέβαια αυτό το καλοκαίρι το βαρύ, καλύτερα να μην ζήσουμε αυτό που ζουν οι βορειοευρωπαίοι και δεν έχει μυρίσει όμως αυτό το καλοκαίρι το βαρύ. Δεν το έχουμε νιώσει ακόμα. Θα έχει και κάποιες άστατες στιγμές κατά τους μετεωρολόγους τις επόμενες ημέρες. Όχι σε όλα τα μέρη, σε διάφορες περιοχές μαζί με ζέστη όμως. Η θερμοκρασία θα είναι 33, 34, 35. Αλλά παράλληλα θα ρίχνει και κάποιες βροχές. Αυτό που έχει μυρίσει από ό,τι φαίνεται είναι εκλογούλες που έρχονται. Γιατί ας πούμε ο τίτλος των νέων σήμερα είναι παροχές για όλους από την κυβέρνηση. Μύρισε εκλογές. Και επιστροφή νοικίου σε περισσότερους. Και μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης κοινών θέσεων. Έχουμε και τέτοια θέματα και τα λύνουμε ως προεκλογικό μπόνους, δεν το ξέρα, και συντάξεις αναπροσαρμογές σε διάφορους και επιδόματα. Οπότε όλα αυτά να είναι εκλογές και έχουμε και μια διεθνή έκθεση στο φθινόπωρο για να ανοίξει το πράγμα, να κάνει stage diving ο Κυριάκος και να δοθεί στο κοινό. Οπότε είμαστε πιο κοντά, το βλέπεις και από τις παρετήσεις. Δεν έμεινε άνθρωπος στην Νέα Αριστερά. Σκόρπισε. Όλοι προσπαθούν να δελεάσουν τον Τσίπρα. Όλοι κοιτάνε προς τον Τσίπρα. Τώρα βέβαια ο Τσίπρας θα κάνει και ένα. Πώς τα λένε αυτά, μωρέ. Ένα ντεφιλέ, κάπως. Ένα διαγωνισμό, ας πούμε, για να δει ποιος θα πάρει. Δεν μπορεί να τους πάρει όλους, έχει και κάποια κριτήρια. Αλλά όλοι προς τα εκεί κοιτάνε και όλοι αυτό αναμένουν. Να τους δείξει ο Αλέξης.
3: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Δεν βλέπω και κάποιον να γιορτάζει σήμερα να τον αποθεώσουμε. Έχει διάφορους Αγίους, αλλά δεν έχει αυτόν που ξεχωρίζει, καλύτερα αυτόν που κερνάει.

0: 92,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Δηλαδή, αν κάποιο βλέπω στο εορτολόγιο, είναι λίγο δύσκολα τα ονόματα, αλλά σε Ιπατία κάτι θα βρείτε. Γιατί είναι και η Ιπατία σήμερα, είναι και η Ιέρια. Νομίζω η Ιπατία έχει και άλλη μέρα, αλλά ας κρατήσουμε ότι και σήμερα ξεχωρίζει. Σας έχουμε και Γιάννη Χαρούλη στο θέατρο Πέτρας, 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Σε λίγο θα σας πούμε λεπτομέρειες για να στείλετε μήνυμα.

0: Και Σκόρπιον, σε ένα τραγούδι με πολλούς συμβολισμούς. Εδώ Δίες 101,3, βέβαια δεν το έπαιξε ο Νικόλας ο Φαραντούρης, οπότε θα έχει έναν ακόμα συμβολισμό, γιατί εκεί στο Σύνταγμα, στο Μετρό, που έχουν βάλει το πιάνο, πάει ο καθένας και παίζει. Έπαιξε και ένας Δελιβεράς, όχι Δελιβοριάς. Θα πας και εσύ, να μην πας. Δηλαδή, στο λέω να. Γιατί αρχίζουν και έχουν απαιτήσει και μετά αρχίζουν και πετάνε διάφορα. Πρέπει να είσαι λίγο βιρτουόζος. Γιατί πέρασε τώρα ο Νικόλας ο Φαραντούρης από εκεί. Και αφού πέρασε ο Νικόλας ο Φαραντούρης, σημαίνει ότι έχει ανέβει το στάτους και έχουν ανέβει και απαιτήσεις. Ξέρεις πιάνω εσύ, θα πάω να παίξεις μπάσο.
1: Λέω σε φελής, άσε, το έχω.
0: Το έχεις, ναι. Ωραία. Ευτυχώς μας έφερες εδώ το. Τις ατάκες, τις περίφημες. Ο Νικόλας ο Φαραντούρης πήγε στο πιάνο και έπαιξε στο Σύνταγμα στους ταξιδιώτες, ας το πούμε, στους μετακινούμενους. Να το πω, δεν είναι το κοινό του ακριβώς, αλλά νομίζω ότι θα γίνει, γιατί έπαιξε ωραία τραγούδια. Δεν δέχτηκε παραγγελίες την επόμενη φορά. Νομίζω ότι πήγε μόνο για να παίξει, γιατί να πάρει το μετρό δεν το νομίζω. Είπε ευκαιρία να δείξω το ταλέντο μου. Το έχει ξανακάνει και στις Βρυξέλλες. Διασκέδασε τους ταξιδιώτες και τους διασκέδασε και στο Σύνταγμα. Να σας πω και το playlist, να ξέρετε τι έπαιξε. Έπαιξε Χατζηδάκη, έπαιξε Θεοδωράκη και έπαιξε και Simon & Garfunkel. The Sound of Silence. Εντάξει, τυπικά κρουαζερόπλοιο, δεν είναι κάτι, αλλά οκ. Okay. Ενθουσίασε το κοινό. Εν τω μεταξύ, αυτό όσο περνάει ο καιρό, μοιάζει πιο πολύ με το Μάκη Δελαπόρτα. Θα το πω και θα το καταθέσω. Παρότι δεν είναι συγγενής του, είναι συγγενής, γι' αυτό έχει και αυτό το μουσικό. Πώς να το πω τώρα, το μουσικό DNA είναι νηψιός της Μαρίας Φαραντούρη, ο συγκεκριμένος ο Φαραντούρης. Έτσι ένα τύπο, για να το συζητάτε στις παρέες.
2: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.
0: Εμείς πάμε να φάμε. Το καλοκαίρι στην Αθήνα θέλει δύο πράγματα. Θέλει βόλτα και καλό φαγητό. Η Μπαρίλα φέτος το τερμάτισε, έχει το Basil Bar by Pesto Barilla. Βγαίνει στους δρόμους, πάει σε κεντρικά σημεία της πόλης και κάνει το απόλυτο ιταλικό στέκι. Έχει και το Pesto La Genovese, έχει και δωρεάν Pesto Bites. Σημειώστε στάσεις. 5 με 6 Ιουνίου και Φυσιά, Κολοκοτρώνη, μετά Γλυφάδα και μετά Νέα Σμύρνη στην πλατεία. Για θέατρο Πέτρας, Χαρούλη, που λέγαμε προηγουμένως, δίεση και νό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, Χαρούλης θα γράψετε δίπλα, αποστολή στο 54301, είναι για το θέατρο Πέτρας, 15 Ιουνίου.

0: Ιουλία Καραμπατάκη με το Γλέντι. Θα ακουστεί πάλι πολύ το καλοκαίρι. Θα είναι στα χι του καλοκαιριού. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα χορευτεί σε πλατείες των χωριών και των πόλεων και θα γίνει ένα σχετικό χαμό κατά Αύγουστο μεριά, ίσως και λίγο πιο νωρίς. Γιατί έχει και πολλά πανηγύρια. Έχουμε πολλά πανηγύρια. Οπότε δίνονται ευκαιρίες και αφορμές για να ακουστεί το συγκεκριμένο τραγούδι. Το οποίο είναι καλοκαιρινό χι μαζί με τα μανταλάκια που είναι. Τα μανταλάκια είναι τη ορεινή Ελλάδα. Το Γλέντι είναι τη νησιώτικη. Και όλα δένουν όμορφα. Βέβαια τα. Μπορεί να έχει vibes, μπορεί να έχει ενέργεια, αλλά δεν μπορεί να πιάσει ο Ολυμπιακό στάδιο, γιατί έβγαλε το Εθνικό Αστεροσκοπείο τα στοιχεία για το ποιος έκανε πιο πολύ φασαρία και πού καταγράφηκαν οι πιο ισχυρές δονήσεις ανάμεσα σε αυτό το τεράστιο beef που υπάρχει και σε άλλα επίπεδα μεταξύ Metallica και Iron Maiden. Και είπε το γεωδυναμικό ότι το μεγαλύτερο θόρυβο, τους πιο πολλούς σεισμούς, τους έκαναν οι Metallica. Σημαντικά ισχυρότερες εδαφικές δονήσεις. Οπότε μπορούν να υπερεφανεύονται οι οπαδοί τους. Έβαλαν και εμάς στο παιχνίδι ως τρίτο. Ο τρίτος στην παρέα πάντα, ο τρίτος σε μια σχέση, δημιουργεί αίσθηση. Εμείς στο Final Four δηλαδή που το σηκώσαμε. Και βάλαν και αυτό και είπαν ότι πλησιάσαμε τους Maiden, αλλά δεν μπορέσαμε να πιάσουμε μετάλλικα και ήμασταν και πολύ λιγότεροι. Καταρχάς αμφισβητώ τις μετρήσεις, διότι μόνο στα σαλόνια ο πήδος που έπεσε μετά τη λήξη του παιχνιδιού ήταν σημαντικά ισχυρότερος από τις δονήσεις που καταγράφηκαν στους μετάλλικα, αλλά τέλος πάντων.
1: Ας δεχτούμε.
0: Ο πίδος εννοώ με την καλή έννοια. Καλή εννοώ σε όλες τις, αλλά λέμε τώρα. Ο πίδος που χοροπηδάγαμε πάνω στους καναπέδες και στα πατώματα. Δώσαμε το χαρούλι, το δώσαμε.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Το καλοκαίρι όμως είναι και των φεστιβάλ, δεν είναι μόνο των πανηγυριών. Και θέλεις να ζήσεις το Big Well Festival και να το απολαύσεις με παρέα, η Zenith σου προσφέρει ένα επιπλέον εισιτήριο δωρεάν με κάθε αγορά εισιτηρίου για το Big Well Festival. Πηγαίνεις σε ένα από τα καταστήματα της Zenith στην Αθήνα, ενημερώνεσαι, λαμβάνεις βάουτσερ, το προλαβαίνεις τώρα γιατί η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως. Big Well Together με τη δύναμη της Zenith.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θεατροβράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
3: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Lom, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
10: Ραντεβού με την ιστορία, έχεις Κωστάκη.
9: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
11: Πολύ τολμηρό.
9: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
12: Κυκλοφορεί με το βρακί και τίποτα από πάνω.
9: Όλες μαζί σε μία προβολή.
13: Και στην ευχή της Παναγίας να πας.
9: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danweir.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Καλημερίζουμε και πάλι. Πρωινό Τετάρτη του μηνός σήμερα, 3 του Ιουνίου. Βλέπεις, περνάει πιο γρήγορα. Όταν έχει κάνει ένα άγιο πνεύμα, έχει ενταχθεί μέσα στην εβδομάδα και έχει μια αργία. Για όσους την είχαν, δεν την είχαν όλοι, σούπερ μάρκετ, διάφορα δουλεύανε. Έρχεται πιο εύκολα το τέλος της εβδομάδας. Σου φαίνεται ότι πατάς πιο καλά προς το Σαββατοκύριακο. Ορίστε. Να το κάνουμε, βεβαίως. Δεν είναι μόνο το άγιο πνεύμα, υπάρχουν και άλλα που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Βλέπω τις κλήσεις που βγάζουν αυτές οι έξυπνες κάμερες. Αμφισβητούν δε πολύ, να ξέρετε, αυτές οι έξυπνες κάμερες ως προς την απόδοσή τους, ως προς το τι ακριβώς αποτυπώνουν. Και έχει πολλές ενστάσεις από τους οδηγούς που έχουν γράψει κάμερες, γιατί έχουμε αποτελέσματα. Και υπάρχουν και ακυρώσεις κλήσεων, διότι δεν ήταν καθαρές οι φωτογραφίες. Δεν είπαμε ότι είναι υψηλής ανάλυσης. Δεν είπαμε ότι θα μας δίνει όλο μας, σε όλο μας το μεγαλείο. Και περιμέναμε ότι μπορεί να μας χαλάσει και το σπίτι κάποια στιγμή. Παρόλα αυτά, φαίνεται ότι τα πιξελάκια δεν δουλεύουν καλά και οι κάμερες συγκεκριμένες είχαν και ακυρώσεις ως προς τις κλήσεις. Υπήρξε και κάποιος που, τώρα δεν ξέρω εδώ, ήταν στις έξω κάμερες. Πάντως, έξινε το αυτί του και νόμιζαν ότι μίλαγε στο κινητό και του γράψαν κλήση. Ούτε το αυτί σου, με το μικρό, το δαχτυλάκι, αυτό το κλασικό που κάνουμε, που έχει κυνήχη πάνω, που έχουμε αφήσει εργαλείο δουλειάς. Ούτε αυτό μπόρεσε να το διακρίνει, το πέρασε και κινητό, γράψαν τον άνθρωπο. Καλά, πιστεύω μετά θα δικαιώθηκε. Και ποιος άλλος, κι άλλος ένας κάτι παρόμοιο πάλι. Γενικά δηλαδή αμφισβητούνται, θέλω να πω, ως προς το αποτέλεσμά τους και έχουμε πολλές ενστάσεις και κάποιες απορρίφθηκαν, κάποιες έγιναν δεκτές όμως. Γιατί προσπαθείς να ξεφύγεις κιόλας. Σε έναν αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε δίπλα συνοδηγός. Του έβαλαν ότι δεν φόραγε ζώνη ο συνοδηγός. Μπόρεσε η κάμερα να δει και συνοδηγό, να δει ότι δεν φορούσε και ζώνη. Δεν ίσχυε τίποτα από όλα αυτά. Δεν υπήρχε. Ήταν φάντασμα. Τώρα και αυτό πρέπει να πιστεύουμε. Παρότι οι ειδικοί, έχω έρευνα, λένε ότι μην κοιτάτε που πιστεύουμε ότι βλέπουμε φαντάσματα. Είναι βραχυκύκλωμα του εγκεφάλου, που δεν το δέχομαι ούτε αυτό.
3: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Διέση 101,3.
2: Κάπου ελπίζουμε κι εμείς, δεν μπορούμε να μας τα χαλάνε όλα. Να σας σήμερα, ας πούμε, το 1967, νωρίς-νωρίς, καθιερώθηκε το αλκοτέστ στην Ελλάδα και έβγαινε στους δρόμους. Μέχρι τότε σέβαζαν σε μια ίσια γραμμή να δουν αν περπατάς ίσια. Που εγώ και τώρα να με βάλεις, θα φύγω. Δεν ήταν αξιόπιστο. Από τους πρώτους που το καθιερώσαμε.

0: Γιάννης Χαρούλης. Ξενύχτησα στην πόρτα σου.
1: Ξενύχτησα στην πόρτα σου και σιγοτραγούδω.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Στους δρόμους, τα προβλήματα είναι στην άνοδο και την κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου, το πρωινά κλασικά και Αθηνών Κορίνθου από το Χαϊδάρι επίσης πρωινό κλασικό.

Αλλά επειδή λέγαμε προηγουμένως για μια έρευνα που αμφισβητεί τα φαντάσματα και τα θεωρία, η ανομαλία του εγκεφάλου, ας το αναλύσουμε λίγο, γιατί ένα φάντασμα περιμένουμε να δούμε κι εμείς, ένα συγγενή να το νιώσουμε πιο κοντά μας. Και μας το αμφισβητούν και αυτό οι επιστήμονες, οι ειδικοί δηλαδή, αναλύουν τα φαντάσματα ως παιχνίδι του μυαλού και ανομαλία της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Κάτι τέτοιο. Υπάρχει αλλαγή, λένε. Ορίστε. Τι συμφωνείς, μωρέ, που εσύ με τον μπάσο που είναι ηλεκτρικό, θα βλέπεις συνέχεια φαντάσματα, μα ήταν έτσι. Αλλά δεν βλέπεις. Όχι.

0: η Αλεπότρουπα έχει και ιστορία, να προσέξει εκεί πάνω, μην δεις τίποτα αρχαία φαντάσματα. Λένε λοιπόν οι ειδικοί ότι η ενέργεια αλλάζει σε έναν χώρο και όταν αλλάζει η ενέργεια εντός του εγκεφάλου προκαλούνται διάφορα και αυτά τα διάφορα που προκαλούνται, ο ανθρώπινος εγκέφαλος, ο άνθρωπος δηλαδή, τερμηνεύει ως φαντάσματα. Δεν είναι. Και το θείο να δεις δεν είναι. Και τον παππού να δεις δεν είναι. Και τον ιδιοκτήτη του σπιτιού που έχει νοικιάσει να δεις δεν είναι. Είναι ο ιδιοκτήτης, ήρθε για τον νίκη. Αυτό θέλει να πει. Δηλαδή, μην ελπίζετε ότι όλα αυτά είναι κάποιος δικός σας που ήρθε να σας επισκεφθεί. Είναι απλά ανομαλίες του εγκεφάλου. Δεν το δέχομαι. Ούτε αυτό το δέχομαι. Πρέπει να υπάρχουν και τα φαντάσματα, να ελπίζουμε σε κάτι. Ότι υπάρχει κάτι μετά, ότι κάτι θα γίνουμε, ρε παιδί μου, έστω και με ένα άσπρο σεντόνι, κάπως να γίνει το πράγμα. Εμείς πάμε να φροντίσουμε τώρα το περιβάλλον. Η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος μας θυμίζει κάτι σημαντικό, ότι κάθε μικρή πράξη μπορεί να έχει αξία και να αποτελέσει μια συνειδητή επιλογή για το μέλλον μας. Οπότε ανακυκλώνουμε τις συσκευασίες μας στους μπλε κάδους και μπλε κόδωνες και με αυτόν τον τρόπο συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός βιώσιμου πλανήτη. Ανακύκλωση συσκευασίων. Είναι πιο εύκολη από ό,τι νομίζουμε. Και δεν έχουμε παρά να αναζητήσουμε τους κοντενότερους μπλε κάδους στη γειτονιά μας και να απορρίψουμε εκεί τις συσκευασίες μας, δίνοντάς τους έτσι μια δεύτερη ζωή. Με την υποστήριξη της ελληνικής εταιρείας αξιοποίησης ανακύκλωσης.
1: Είμαι η Μαρίζα Ρίζου και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Δίεση 101,3.
1: Ταυτίσου εδώ.
0: Έχεις δει ποτέ φάντασμα? Έχεις καμιά τέτοια εμπειρία μεταφυσική?
3: Θα σου πω, αρχίζω και αμφιβάλλω, μήπως ήταν η ανομαλία.
0: Η ανομαλία ήταν, βέβαια, σε σένα ήταν ανομαλία. Εγώ έχω δει κανονικότατο. Θα σου πω μετά. Έχουμε όμως και τη Ρώμη. Το ταξίδι προσφέρει ο Δίες στους ακροατές του. Πολύ σημαντικό, πολύ ωραίο. Σε συνεργασία με το Versus Travel. 1 με 5 Αυγούστου θα πάτε και θα δείτε όλα και θα πάτε και σε Φλωρεντία και τη Βασιλική θα δείτε, του Άγιου Πέτρου. Θα τα δείτε όλα. Δίεση και 1000 ευρώ σας έχουμε. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο, κενό Ρώμη, αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά. Yeah.

0: Οδίεση 101,3. Οδίεση 101,3 παρουσιάζει Μήτος Πασχαλίδης 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μήτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Στο πάρι, σουτάρι και... να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
2: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
4: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Aesoplus.
5: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
6: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
9: Θέλεις μεταπτυχιακό, θέλεις κύρος, θέλεις Πανεπιστήμιο Philips. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, συμβουλευτική των εξαρτήσεων, MBA και άλλες ειδικότητες. Διαθέσιμες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%. Μπες philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
10: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Θεία, ήρθα!
11: Ένας θείος.
13: Α, ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες. Μπράβο.
11: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
13: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
12: Έτσι.
13: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
12: Να, εδώ.
13: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
12: Ναι, ναι.
11: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
14: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
15: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
16: Η ώρα είναι 8.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
17: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν εξαπέλυσε πυράβλους και ντρόουνς κατά στόχων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, οι επιθέσεις αναχαιτίστηκαν και ακολούθησαν αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Κέσμ. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν το αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρα του κόλπου. Τους 40 φτάνουν πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή και αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτικά δύναμη μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας ακόμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Μενίδη, όταν γιο ταχύ παρέσυρε τρίχρονο παιδί έξω από χώρο στάθμευσης. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία το μεσημέρι στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεόφιλος Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Με έναν Ικαριώτικο. Ξεκινήσαμε ένα καλοκαιρινό χορό δηλαδή. Είμαστε στις αρχές του καλοκαιριού, τρίτη μέρα του Ιουνίου σήμερα, του φαίνεται λίγο έξω, αρχίζει και ζεσταίνει, θα έχει κάποια άστατα διαστήματα, όχι εδώ στην Αθήνα αλλά γενικότερα θα έχει κάποιες βροχές, κάποιες καταιγίδες, δεν τελειώσαμε δηλαδή με αυτά και συνεχίζουμε όμως με ζέστη. Εδώ Δίες 101,3 βέβαια δεν είναι αυτά τα πρωτεύοντα, όταν βλέπεις τι συνέβη στην Καλαμάτα, αυτή τη νέα γυναικοκτονία και όχι μόνο τη γυναικοκτονία και το όλο στήσιμο γύρω-γύρω, γιατί σύμφωνα με αυτά που μεταδίδονται, καλά μιλάμε για δολοφονία από τις πιο ακραίες, 45 μαχαιριές στη γυναίκα και εξετάζεται και αν έδωσε ο φωνιάς, ο γυναικοκτόνος και ηρεμιστικά στα παιδιά για να μην ακούνε από δίπλα. Και τίποτα δεν είναι να πέφτεις από τα σύννεφα, γιατί υπήρχε ένα κλίμα τέτοιο ότι αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ επικίνδυνος και υπήρχε και ειδοποίηση στην αστυνομία από φίλοι του θύματος και η αστυνομία κάποια στιγμή σύμφωνα με τη μαρτυρία, επειδή εκείνη αρνήθηκε μετά ότι κάτι έγινε με τον άντρα της και πήρε τη φίλη της και της είπε πες ότι με πήρες τηλέφωνο για να δεις τι έγινε γιατί έπεσα από το ποδήλατο, είχα ένα τύχημα, κάτι τέτοιο, από το φόβο της, και η αστυνομία επειδή αρνήθηκε η γυναίκα είπε σύμφωνα με τη μαρτυρία της γυναίκας στην καταγγέλωση ότι θα μπλέξεις, μην ασχολείσαι, θα μπλέξεις, που είναι ό,τι πιο άσχημο να πεις σε μια τέτοια περίπτωση και μάλιστα από την αστυνομία που έχει και ένα τέτοιο ιστορικό από πίσω σε διάφορους φόνους όπως αυτός στους Αγίους Αναργύρους, λίγο απόσταση δηλαδή, ενώ αλλιώς πρέπει να μελετηθεί αυτό το ζήτημα και αν δεν μπορεί η αστυνομία και αν το θύμα, το μετέπειτα θύμα αρνείται αλλά παραμένει θύμα ακόμα και όταν απειλείται, θύμα είναι, κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να κάνεις, δεν μπορεί να τα αφήνεις έτσι γιατί αυτή είναι η κατάληξη. Μια σοκαριστική, ακόμα μια σοκαριστική υπόθεση και αν θέλετε και άλλη μία σε ένα άλλο πεδίο, το εργασιακό, 70χρονος εργάτης σκοτώθηκε χθες στα Χανιά πέφτοντας από σκαλοσιά. Από πού να το πιάσεις και από πού να το αφήσεις. Από το 70, ότι ένας 70άρης δούλευε και δούλευε σε σκαλοσιά, από το ότι έχουμε ακόμα μία απώλεια εργαζομένου ζωής, εργαζομένου και είναι πολλές πια.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Πάντως αυτό το χαρούμενο προφίλ στα μίντια και οικογενειών και διαφορών δεν βγαίνει. Μόνο στους 4 πρώτους μήνες του 2026 είχαμε 3.850 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Αντεδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
2: Και ακούστε τι είπε η καταγγέλουσα φίλη του θύματος για την εμπειρία αυτή. Είπε λοιπόν, και είναι σημαντικό να ακουστεί, στο Μέγκα το είπε, έρχεται μια μέρα λοιπόν και όντως την παίρνουμε τηλέφωνο, δεν σήκωνε τηλέφωνο τίποτα, το θύμα, η Βασιλική. Και παίρνουμε εμείς πρωτοβουλία και καλούμε την αστυνομία και τους λέμε: ξέρουμε αυτά και αυτά τα σκηνικά. Δεν το σηκώνει η κοπέλα, δεν είχε έρθει στην παρέα και μένει εκεί. Η αστυνομία πήγε και μας πήρε μετά τηλέφωνο να μας πει ότι η κοπέλα αρνήθηκε πως κάτι συνέβαινε μέσα στο σπίτι. Ήταν φοβισμένη, εννοείται. Και η αστυνομία μας λέει: μην ανακατεύεστε, γιατί θα μπλέξετε. Καταλήξαμε να ντρεπόμαστε.

0: Κατά τα λοιπά, οικογένειες και κόμματα διαλύονται για χατήρι του Αλέξη Τσίπρα. Βλέπουμε και τη Νέα Αριστερά εξαϊλώθηκε. Βλέπουμε ότι η ανεξάρτητη είναι πλέον δεύτερη δύναμη στη Βουλή. Μετά τη Νέα Δημοκρατία είναι η ανεξάρτητη και μετά είναι οι υπόλοιποι. Και βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιθυμία όλοι να προσεγγίζουν τον Αλέξη, για να τον έχουν από κοντά. Σαν τη σχέση με τις πρώην που ξέρεις ότι κάτι έπιασε την καλή αυτή ή αυτός και περνάς από το σπίτι. Περνάς από το σπίτι, γιατί ήταν τα ποσοστά τώρα ότι πάει καλά, σου λέει που θα μείνουμε στο πουθενά. Οπότε περνά στοιχεία, μήπως τον πετύχει στον δρόμο. Δεν ξέρω πού είναι τα γραφεία του νέου κόμματος. Ελλάς, όλοι το έχουν κάνει. Ας μην λέμε ψέματα, όλοι από τις πρώην περνάμε και από τους πρώην. Δήθεν και μια τυχαία συνάντηση, περνούσα από εδώ και σε πέτυχα. Τι να κάνει. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα, έτσι είναι η αδυναμία, συμβαίνει και σε κόμματα και πιστεύω ότι πολλοί κόσμοι θα περνάει τώρα που μένει ο Τσίπρας. Κυψέλη μένει ακόμα.
1: Στην Αλεπότρυπο.
0: Εκεί. Θα δεις πολύ κόσμο γνωστό να περνάει τώρα από μπροστά. Δήθεν τυχαία. Αλλάζουν δρομολόγια. Χάνονται στο GPS. Εδώ μαζί μας είναι και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Είναι το γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική. Είναι μόνο με το δίκτυο κινητής. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε μέχρι και 300 Mbps στο δίκτυό σας, να τρέχει πάρα πολύ και να μην χρειάζεται καμία εργασία. Μπείτε στο nova.gr αν ενδιαφέρεστε, να δείτε περισσότερα, να δείτε όρους, να δείτε προϋποθέσεις, να δείτε και λεπτομέρειες, να δείτε και ένα χάρτη επάρκειας που έχει για να δείτε αν καλύπτεται η περιοχή σας.
2: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε θύεση 101,3.
0: Σιγά που μένεις στην Αλεπότρυπα, πας να τον κάνεις γείτονα. Πιο κάτω είναι. Όχι, δεν είναι. Είναι κάτω. Είναι χαμηλά. Ορίστε.
1: Πιο πάνω, αφού περνάω.
0: Σιγά.

0: Εδώ Δίες 101,3 με την καλημέρα μας και πάλι. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο. Θεοφιλός Δουμάνης στο μικρόφωνο. Κάτσε να διαβάσω κάτι. Γίνεται μια ωραία μουσική εκδήλωση σήμερα και στα δυτικά, στα δικά μας. Και θέλω να βρω το μήνυμα του Θοδωρή, γιατί έχει ενδιαφέρον ιδιαίτερο. Μισό λεπτάκι. Σήμερα γίνεται συναυλία στο Θέατρο Πέτρας αφιερωμένη στον Νικολόπουλο, στον Χρήστο Νικολόπουλο, και έχει χοροδεί από 1300 παιδιά από τα σχολεία των περιοχών εκεί. Οπότε είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μουσική βραδιά και ο άνθρωπος τον οποίο αφιερώνει τη βραδιά και τα ίδια τα παιδιά, 1300 παιδιά τώρα σε συναυλία, είναι πολύ ωραίο πράγμα. Να ανεβείτε στα ψηλά όσοι είστε από εκεί και αν δεν είστε και έχετε ενδιαφέρον να το δείτε. Για να δούμε ποιο εορτάζει σήμερα, είπαμε είναι η Ιπατία και η Ιέρια. Όχι αυτή η πατία, άλλη πατία είναι. Άλλη πατία, δεν είναι όλες ίδιες. Είναι λοιπόν μαρτύρων Λουκυλιανού και Παύλης και Διονυσίου και Κλαβδίου και Παύλου και Ιπατίου. Είναι και ο Πάπος γιορτάζει. Χρόνια πολλά στους Πάπους. Δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί να αναδείξουμε τον παππού στην οικογένεια. Είναι η Ιέρια που υπήρξε. Έχουμε και τον Κέβιν των Εξιρελανδίας. Ορθόδοξος ο Κέβιν, παρακαλώ. Ενώ η Καθολική Εκκλησία έχει τον Άγιο Κέβιν τον Ιρλανδό, που είναι ο ίδιος, αλλά του έχει δώσει χαρτοφυλάκιο και ιδιαίτερο χαρτοφυλάκιο. Εγώ θα μ' άρεσε αυτό. Είναι σαν τον παρατηρητή οδικών πτηνών στο στρατό. Του έχει δώσει να προστατεύει τα κοτσίφια. Βυσματικό. Και επίσης είναι η Αγία Κλωτίλδη, προστάτηδα των υιοθετημένων παιδιών, των εξόριστων και των χειρών. Αλλά εδώ υπάρχει ένας ανταγωνισμός, γιατί προστάτηδα των χειρών είναι και η Αγία Παύλα. Δεν ξέρω πού θα προστρέξει, μακάρι να μείνει καμία χείρα. Αλλά στη καθολικά εννοώ. Αλλά εδώ έχουμε δύο να προστατεύουν και ο Βίδιος. Ο Βίδιος τώρα, ο Βίδιος και να προστατεύει αυτούς που έχουν προβλήματα ακοής. Το όνομα δεν πάει με το αντικείμενο, δεν ξέρω πώς το κάνανε. Επίσης σήμερα είναι Εθνική Μέρα του Αυγού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τιμούν το αυγό. Τέτοιες μέρες τους πάνε.
1: Πουλάκια γράφτε.
2: Σοκράτης Μάλαμας.
3: Άλλα θέλω κι άλλα κάνω.
2: Μοναδικές εκτελέσεις για το Δίες Ιν Κόνσερτ.
3: Είσαι νεράιδα της αυγής.
2: Δίες Ιν 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Και στον καιρό έχουμε κάποια ζέστη, δεν είναι πολύ έντονη, γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει και στη Βόρεια Ευρώπη, πώς γύρισαν τα πράγματα. Και αυτός ο θόλος, ο θερμικός θόλος, ο περίφημος, άλλαξε πολύ τις καταστάσεις. Ζεστάθηκαν στη Βόρεια Ευρώπη, μέχρι που είχαμε και θύματα, και αρκετά θύματα, δεκάδες θύματα από τη ζέστη και κυρίως από πνιγμούς σε λίμνες, σε ποτάμια κτλ. Σε εμάς θα παραμείνει αυτό το σκηνικό όπως το βλέπουμε, αλλά από την Πέμπτη, από μεθαύριο δηλαδή, θα υπάρξει μια οργανωμένη διαταραχή. Μελετώ ο Μαρουσάκη, το επικοινωνεί. Έντονη αστάθεια με καταιγίδες σε διάφορες περιοχές και καταιγίδες που θα αφορούν όλο και περισσότερες εκτάσεις. Μεγαλύτερο μέρος δηλαδή, δεν λέει πού ακριβώς, αλλά στο περιμένουμε και μια μέρα. Θα είναι από την Παρασκευή, αρχίζει να στρώνει πάλι. Η θερμοκρασία θα είναι υψηλά, δεν θα πέσει μαζί με τις καταιγίδες που θα έρθουν, θα παραμείνει υψηλά και θα έχουμε αυτούς τους περίφημους σαν μουσώνες ένα πράγμα. Θέλω να επικοινωνήσω άλλο όμως τώρα, γιατί μου έκανε πολύ εντύπωση και αρνητική εντύπωση, μπορώ να πω, αυτό με τα social media όπου μπαίνει ο καθένας και λέει ό,τι να είναι. Είδαμε και ένα γνωστό έτσι πρόσωπο του stand-up comedy. Τι τράβηξε από μια φωτογραφία που ανέβασε με την σύντροφό του. Τι αθλειότητα υπάρχει και τι κόσμος που δεν έχει με τι να ασχοληθεί ή μάλλον δεν ασχολείται καθόλου με τον εαυτό του. Αυτό είναι το βασικό. Όταν δεν ασχολείσαι με τον εαυτό σου, ασχολείσαι με τους άλλους και γίνεσαι. Τι να πω τώρα, δεν θέλω να πω χαρακτηρισμούς, αλλά επικεντρώσω σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουν ανεβάσει μια μπακουροπαρέα, ανέβασε στα social έναν άνθρωπο ο οποίος καληνυχτούσε μια κοπέλα. Την έφτασε μέχρι την είσοδο, της έδωσε ένα φιλί. Τώρα δεν μπορούσε και ήταν στο μάγουλο, ήταν στο στόμα, η διαφορά είναι η αλήθεια. Την καληνύχτησε και έφυγε. Αυτοί τώρα κάθονταν σε μια καφετέρια με το κινητό και έκαναν σχόλια. Η μπακουροπαρέα έκανε σχόλια στον άλλον που άφησε την κοπέλα. Και άρχισαν να τον κατηγορούν ότι κοίταξε να δει, την πήγε μέχρι το σπίτι. Καληνυχτάκια σου, ότι είναι ο καληνυχτάκια σου. Μόνο στο κούτελο δεν την φίλησε. Μπορεί να την φίλησε και στο κούτελο. Δεν το θυμάμαι ακριβώς το βίντεο, δεν είδα και το βαρ. Αλλά την άφησε και έφυγε και έγινε χαμός από τους τύπους και πήγαν και ανέβασαν το βίντεο με τον άνθρωπο στο διαδίκτυο για να τον κράξουν τα μπακούρια επειδή άφησε την κοπέλα και δεν την πήγε μέσα στο σπίτι.
1: Και
0: τι θυμήθηκες?
1: Και εμένα το πρώτο μου ραντεβού ήταν του καληνυχτάκι.
0: Έλα, όλοι καληνυχτάκιδες έχουμε περάσει από αυτή τη φάση. Αλλά είναι και πολύ ρομαντικό και πολύ ωραίο. Το δύσκολο είναι να είσαι καληνυχτάκιας. Το εύκολο είναι να είσαι μπίχτης που λένε και να κάνεις ότι είσαι άντρακλας. Οι άλλοι αυτό πρέσβευαν.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Δεν το περίμενα ότι θα έρθει η εποχή που θα δικαιώσουμε τον καληνυχτάκι, αλλά να που ήρθε.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
3: Για σκέψου.
2: Mastercard Day.
3: Σωστά.
4: Πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
2: Happy Mastercard Day.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
12: Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Εδώ Διες 101,3, είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης, στους δρόμους. Α, έχουμε θέματα, δεν έχουμε το μεγάλο θέμα, αλλά τα κλασικά υπάρχουν εκεί όπου κινούμαστε καθημερινά και σταματάμε καθημερινά. Η Εθνική στο Περιστέρι, ο Κηφισός και στη μία και στην άλλη, και από Ανθούσα και από Ζεφύρι, η έξοδος της Αθηνών Κορίνθου και Κηφισίας χαμηλά. Γενικά έχουμε θέματα και γίνεται και μια παραλία εκεί που μαζεύει κόσμο τώρα τελευταία. Εντάξει, δεν είναι πολύ έντονα τα προβλήματα. Κυρίως είναι βγαίνοντας από Κηφισό να πας για Πειραιά. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης είναι στον ήχο, Θεόφιλος Δουμάνης στο μικρόφωνο, εδώ στον Δίες 101,3. Να σου πω και αν χρόνια πολλά, γιατί είναι και Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου σήμερα και εσύ είσαι, ναι, εσύ είσαι ο Ζήκος της παρέας. Δεν θα πω το αντικείμενο του Γαΐτη. Δεν το έχεις, δεν μπορείς να αποθεωθείς τόσο πολύ, αλλά σαν Ζήκος είσαι. Γιατί και έρχεσαι ακόμα, ε, ναι. Με αυτό, ρε τον άτιμο. Μπράβο. Δεν σε πιάνει λίγο η άρθρωση ή κάτι, ακόμα τη μηχανή με και με πιάνει. Έλα, πες την αλήθεια τώρα, έχεις θέμα.
1: Θέλει λίγο οικονομία δυνάμεων.
0: Α, μπράβο. Πολύ ωραία το έθεσες, μ' άρεσε. Για να μην πεις ότι δεν αντέχω πια. Λαχανιάζεις κιόλας πιο εύκολα. Ε, λαχανιάζεις λίγο, σε βλέπω. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά, δεν θέλω να μείνω στα αρνητικά. Γιατί το ποδήλατο είναι μεγάλη ιστορία. Είχε ξεκινήσει το 19ο αιώνα. Στην αρχή δεν είχε πετάλια, ήταν πάνω σε μία ρόδα καθόσουνα, σαν ισορροπιστής. Και έσπροχνες κάτι έκανες. Μετά βγήκε ένα άλλο ποδήλατο. Κάπως το λέγανε αυτό, ήταν Μάρθας Φάρτινγκ, δεν πιστεύω γιατί κινιόταν αλλιώς. Φάρτινγκ μάλλον. Και μετά εξελίχθηκε και έχουμε αυτό που έχουμε σήμερα. Τα πολλά ποδήλατα δηλαδή, από mountain bike μέχρι ό,τι φανταστείτε. Όταν ακούτε

0: Ούτε Δίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλευσης στα πιάτα μας. Είναι φτιαγμένα από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού και έτσι μας δίνουν φυτικές ίνες και απόλυτη γεύση στο πιάτο. Απόλαυσέ τα με ό,τι συνδυασμό μπορείς να φανταστείς. Γιατί και τα μέλισσα ολικής είναι στην καρδιά κάθε στιγμής.

0: Ελευθερή Αρβανιτάκη και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Τα βράδια μου τα ριγενικά.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Εδώ μαζί μας και η Nova με το Nova 5G Home Internet. Γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική. Να μόνο με το δίκτυο κινητής. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα όρους, προϋποθέσεις, λεπτομέρειες και ένα χάρτη επάρκειας.

0: Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης μαζί και να στείλουμε γιορτές και να μην υπάρχει τίποτα πέρα από την αγάπη, αρκεί να ξέρουμε και τα όρια μας. Δεν ξέρω, έβγαλε μια ανακοίνωση ο Σύλλογος Αρχαιολόγων για ένα γάμο γνωστών. Όλοι οι γονελίτ που έγινε τώρα τελευταία και έγινε σε αρχαιολογικό χώρο. Χάθηκαν τα κτήματα, τα χωριά, οι πλατείες. Πώς έχουμε καθιερώσει έτσι τους αρχαιολογικούς χώρους να είναι και τα event, όχι όλων από ό,τι αντιλαμβάνομαι, γιατί ο Σύλλογος των Αρχαιολόγων. Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ό,τι πιο επίσημο υπάρχει, μίλησε για τη διάθεση. Ουσιαστικά από ό,τι λέει κρυπτό, δεν το ξέραν, δεν πέρασε από τη διάβγεια του συγκεκριμένου χώρου στην Πύλο για το γάμο. Και είπε ότι τα μνημεία και τα μουσεία δεν είναι φόντο για αγμήλιες δεξιώσεις. Παρ' όλα αυτά, ο συγκεκριμένος γάμος είχε πάρει άδεια. Το έγινε παραχώρηση από την αρμόδια φορεία αρχαιοτήτων με απλή απόφαση, σύμφωνα με το Σύλλογο των Αρχαιολόγων, χωρίς δημοσίευση στη διάβγεια και έλαβε γνώση ο ΣΕΑ. Οι αρχαιολόγοι κατόπιν αιτήματός του. Δεν τον είχαν ενημερώσει δηλαδή για το συγκεκριμένο γάμο, στο συγκεκριμένο χώρο. Και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί παραχώρησης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων για τη διενέργεια εκδηλώσεων, στερείται νομιμότητας αυτό το event εις τον αρχαιολογικό χώρο. Γιατί και πώς, είναι τα μεγάλα ερωτήματα. Γιατί να διατίθενται, κι άλλα. Συμβαίνει, αξιοποιείται εμπορικά, αξιοποιούνται εμπορικά πλέον οι αρχαιολογικοί χώροι, ξέρω, μέχρι ένα σημείο ναι. Αλλά με ποια κριτήρια, με ποια δεδομένα. Αν πάει κάποιος και πει θέλω να κάνω το γάμο μου στην Ακρόπολη, μπορεί να δοθεί, οπουδήποτε σε έναν άλλο αρχαιολογικό χώρο. Συμβαίνει, είναι νόμιμο, είναι νομότυπο, είναι θεμητό, γίνεται για όλους. Ή γίνεται για κάποιους και γιατί γίνεται. Μεγάλα ερωτήματα. Μέχρι τώρα δεν έχει απαντήσει το Υπουργείο Πολιτισμού. Ελπίζω κάποια στιγμή να δώσει απαντήσεις και για το συγκεκριμένο όπου αυτοί που παντρεύτηκαν δεν φταίνουν, που πήραν την άδεια, τους τη δώσανε. Άρα κάποιοι άλλοι έκαναν την κίνηση.
1: Ακούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Θέατρο Πέτρας Γιάννης Χαρούλης, 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας, γράψτε δίπλα Χαρούλης και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: The Natural Stones, live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
0: Η ώρα είναι 9. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
9: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή καθώς το Ιράν εξαπέλυσε πυράβλους και ντρόουνς κατά στόχων σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση, επιθέσεις αναχαιτίστηκαν και ακολούθησαν αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Κέσμ την ίδια ώρα. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν το αρχηγείο του 5ου στόλου των ΗΠΑ και στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε χώρα του κόλπου. Του 40 φτάνουν πλέον οι ανεξάρτητοι βουλευτές στη Βουλή και αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτικά δύναμη μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Προφυλακιστές κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονται να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία του στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Τρεις κατηγορούμενοι τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό, ενώ ένας ακόμη αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Ένα τρίχρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά από παράσυρσή του από αυτοκίνητο που έβγαινε από γκαράζ χθες το βράδυ στο Μενίδη. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Θεοφιλούς Δουμάνης για τη συνέχεια.

0: Αυτό το δεν με νοιάζει και να μας δουν, να το επεκτείνουμε λίγο, να μην το πάρουμε σε παράνομα ζευγάρια και τέτοια, αλλά και σε σχέσεις γενικότερα και πολιτικές, για να καταλάβετε τι συνέβη με την καλημέρα μας κιόλας. Είμαστε στις, τι ώρα είναι, 9 και 4 πρώτα λεπτά, στην τρίτη μέρα του Ιουνίου. Κάποιος επιχειρηματίας των Σουμού, σούπερ μάρκετ είναι αυτό, γιόρταζε τα 50 του χρόνια και κάλεσε πολλούς πολιτικούς. Πήγαν όλοι στον επιχειρηματία, και αυτοί που δεν το περιμένεις πήγαν, αλλά αυτός ο επιχειρηματίας μάλλον είναι και μεγάλο τρόλ κατά βάθος και ήθελε να τους δει όλους μαζί. Και έχει βάλει και κυκλοφορεί φωτογραφία στο ίδιο τραπέζι το Γεωργιάδη, τον Ανδρουλάκη και τη Ζωή. Πήγε και η Ζωή. Και τους έχει βάλει δίπλα-δίπλα. Είναι χειρότερο από το να βάλεις, γιατί αυτό είναι στην χωροταξία και του γάμου. Δεν βάζεις πεθερά με πεθερά μαζί. Δεν τις βάζεις. Τις βάζεις λίγο χωριστά για να κρατάς ασφαλείς αποστάσεις, μην χαλάσεις το event. Εδώ ούτε αυτό δεν το σκέφτηκε, ή το σκέφτηκε και είπε: ελάτε να γελάσουμε. Και άμα δείτε την έκφραση της Ζωής, πώς δαγκώνεται, γιατί ο άλλος δεν τον νοιάζει, με όποιον να το βάλει φωτογραφία θα βγάλει, δεν έχει θέμα. Ο Ανδρουλάκης τον έχει μηνύσει. Η Ζωή, ξέρουμε τη σχέση την δυνατή που έχουν, και είναι στο ίδιο τραπέζι, παρακαλώ, και προσπαθούν να συνυπάρξουν. Τη Ζωή βλέπω και υποφέρει. Οι άλλοι, ο Ανδρουλάκης έχει μια μηχανία, κοιτάζει τα βάνη, η Ζωή δαγκώνεται.
1: 101,3 Δίεση, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Γενικώς θέλει προσοχή. Στη χωροθεσία θέλει προσοχή. Είτε γάμος είναι, είτε επιχειρηματίας.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Έχω μεγάλο πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισού. Από ό,τι βλέπω, από το Περιστέρι ψηλά, από την αρχή του Περιστερίου, πριν τρεις γέφυρες, μέχρι και βγαίνοντας από το Κηφισό να πας στην παραλία εκεί. Δεν γνωρίζω αν έχει συμβεί κάτι. Το σημειώνω ως έντονο πρόβλημα αυτή την ώρα. Όπως και η Αττική Οδός από το Ζεφύρι προς τη Λυκόβρηση και μετά τη Λυκόβρηση διακεκομένα μέχρι την Πεύκη. Εδώ δίεσε 101,3 λέγαμε για τα εισιτήρια που σας έχουμε για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου με τη SeaJets. Όπου εξυπηρετεί η SeaJets δηλαδή. Εξαιρείτε το διάστημα 9 με 24 Αυγούστου. Μην θέλετε να πάτε 15 Αυγούστου στην Τίνο τώρα, δεν γίνεται. Μιλάμε για το υπόλοιπο, όλο το υπόλοιπο διάστημα. Έχουμε λοιπόν εισιτήρια για δύο άτομα. Μπορείτε να τα διεκδικήσετε με SMS. Προσέξτε τον τρόπο, θέλουμε και το mail σας για να σας στάλουν τα εισιτήρια βέβαια μετά. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο mail, γράψτε δίπλα SeaJets και αποστολή στο 54301 με κόστος μηνύματος 34 λεπτά. Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, Θεοφίλος Δουμάνης στο μικρόφωνο. Προσέξτε και τις απάτες με τις ψηφιακές κάμερες που έχουν βγει. Έχει προλάβει επιχειρηματικότητα να προχωρήσει μπροστά τις εξελίξεις ως συνήθως αυτού του είδους επιχειρηματικότητα και στέλνουν πια και SMS και το επισημαίνει και αστυνομία. Όπου φαίνεται, σαν να σου το στέλνει το gov.gr και πατάς το link ως gov.gr. Όχι αυτά τα περίεργα που ήσουν μέχρι τώρα, έχουν καταφέρει να κάνουν και αυτό. Επισημαίνει η αστυνομία ότι ποτέ όταν θα σου έρθει μία κλήση δεν θα σου δώσουν το link. Θα σου πούνε μπες στη θηρίδα σου στο gov.gr να τη δεις. Οπότε ό,τι έχει link δεν το ανοίγετε, δεν υπάρχει περίπτωση να πάτε και θα σας τα πάρουν όλα, όχι μόνο αυτά που χρωστάτε για την κλήση και θα εξακολουθείτε να χρωστάτε και την κλήση. Ενώ σας τα έχουν πάρει όλα. Θέλει προσοχή, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ κάνουν μίμηση φωνής μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Παίρνουν ένα κομμάτι ενός αγαπημένου σου προσώπου και μετά σε παίρνει τηλέφωνο, υποτίθεται το αγαπημένο πρόσωπο με την ίδια φωνή. Στην Αμερική γίνεται πάταχος με αυτή την απάτη και έχουν αφαιρεθεί μέχρι τώρα 836 εκατομμύρια δολάρια από λογαριασμούς. Γιατί μέσα από τα social, μέσα από ένα τηλέφωνο που σου κάνουν για λίγο, σου παίρνουν τη φωνή και την κλωνοποιούν και τέλος.
1: Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική. Δίεση 101,3.

0: Και έτσι πρέπει να εκδικηθεί η ομορφιά με έναν ωραίο τρόπο. Η ομορφιά πάντα εκδικείται, η κάθε είδους ομορφιά, την ασχήμια, γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω-γύρω. 25 γυναίκες νεκρές μέσα σε 23 μήνες. Γυναικοκτονίες, με τελευταία αυτή στην Καλαμάτα και κάπου από τις συνθήκες που είχαμε. Μαθαίνουμε ότι διαμορφώθηκαν κάτω από βία που υπήρχε και που δεν έδιναν σημασία και οι αρχές δεν έδωσαν τη σημασία που έπρεπε. Μέσα από το φόβο του θύματος ότι θα έχει κακοποίηση, αρνήθηκε όταν έγινε καταγγελία και η αστυνομία είπε σύμφωνα με μάρτυρα ότι μην ανακατεύεστε, θα μπλέξετε. Και οι μάρτυρες, όπως είπε, αισθάνθηκε άσχημα μετά και είπε πως δεν έκανα καλά που έκανα καταγγελία, γιατί σε φτάνουν σε αυτό το σημείο. Και είδαμε τι έγινε. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, γιατί αυτό μου, με αφορά, έτσι μου κάνει εντύπωση, γιατί έβγαλε ανακοίνωση ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών για τα second hand, τα οποία πρέπει να πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Πολλοί κόσμος αγοράζει πια δεύτερο χέρι. Δεν ξέρω αν είναι η ανάγκη ή η μόδα. Πρέπει να είναι κυρίως η ανάγκη του να βρεις κάτι φτηνό. Αλλά φαίνεται ότι ο ανταγωνισμός είναι πολύ σκληρός πια και πολύ εις βάρος των κανονικών καταστημάτων, των first hand, για να υπάρχει τέτοια ανακοίνωση. Και μάλιστα ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών λέει ότι έχει απευθυνθεί δύο φορές στο Δήμο Αθηναίων, ζητά να εντυπωσιοποιηθούν οι έλεγχοι, ότι πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια τα second hand τα καταστήματα, να διαθέτουν άδεια λειτουργίας, να τηρούν προβλεπόμενους υγειονομικούς ελέγχους, να κάνουν απολύμανση στα ρούχα, όλα αυτά, και δεν έχει λάβει καμία απάντηση. Αυτό που μένει είναι ότι τα second hand κυριαρχούν, τα second hand, έναντι των άλλων, των καινούριων δηλαδή. Και αυτό κάτι δείχνει για την κατάσταση. Έχεις πάρει second hand?
1: Και εγώ έχω μία φορά.
0: Μαγιό ρε, εσύ βρήκες να πάρεις. Μαγιό. Ό,τι να είναι, βάζεις. Τα βάζεις όπου να είναι. Ό,τι, τι να σου πω και σένα. Αυτά. Ναι, ωραίο. Θα είναι από τα παλιά με τις τυράντες πάνω. Εγώ είχα πάρει μία φορά ένα παλτό από το μοναστηράκι. Το φόραγα. Παλιά σου έλεγαν του χωρεμένου. Και τώρα είναι. Και είναι και μόδα χωρεμένου. Δεν πειράζει.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
3: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
5: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
6: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες. Βρες μου μία λύση.
5: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
6: ΕΣΧΑ?
5: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
6: Οκ, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
5: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day!
8: Σωστά.
9: Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι!
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavla-day.
7: Happy Mastercard Day!
11: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
12: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
13: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
14: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
0: 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Καλημερίζουμε και πάλι. Έχουμε περάσει το και εμείς είμαστε στις 9:31 πρώτα λεπτά. Είμαστε στο πρωινό της Τετάρτης και είμαστε στην τρίτη μέρα του Ιούνιου. Μην επιβεβαιώνεις. Αυτά είναι τα κλασικά. Το card visit. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο για να συμμετέχεις. Δεν χρειάζεται να κουνάς μαλλί σε αυτό. Σαν το σχεύει μεταλλάδες με τα δικά σας.
1: Η συνήθεια,
0: αλλά να την κόψει κάποια στιγμή. Πίσω στο χρόνο σαν σήμερα, να δούμε μερικά από αυτά που έγιναν σήμερα. Είχαμε άλλο ένα ολοκαύτωμα, μικρό ολοκαύτωμα ελληνικό, το Ναζί στην Ελλάδα, που είχαν και συνεργάτες. Αν διαβάζεις ιστορία, βλέπεις ότι δεν ήταν μόνοι τους αυτά τα εγκλήματα. Οι Ναζί λοιπόν κατέστρεψαν την Κάνδανο σαν σήμερα. Σκότωσαν 180 κατοίκους, άφησαν και ταμπέλα. Εδώ υπήρχε η Κάνδανο, την καταστρέψαμε για τη δολοφονία 25 στρατιωτών μας κτλ. Ήταν μετά το Κοντομαρίο όλο αυτό. Και ήταν γιατί οι κριτικοί αντιστάθηκαν στην γερμανική εισβολή στο νησί τους, για τη μάχη της Κρήτης. Αυτό είναι ένα από τα εγκλήματα που έμεινε ατιμόρυτο. Δεν έγινε κάτι, δηλαδή αυτός που έδωσε τη διαταγή, ο Student, έτσι ονομαζόταν, ο αρχηγός της Βαϊρμαχτική, έφαγε μια φυλακή, τον πιάσαν οι Βρετανοί, έφαγε μια φυλακή το 45-46, για 5 χρόνια, προσέξτε τι έκανε αυτός και τι ποινή είχε, και βγήκε και πιο νωρίς για λόγους υγείας και πέθανε ευτυχής στα 88 του. Αυτή ήταν η συμπεριφορά των δυτικών κυρίως προς τους Ναζί, που ήθελαν να τους προσετεριστούν λόγω Σοβιετικής Ένωσης και δεν είχαν την τιμωρία που έπρεπε. Επίσης, σαν σήμερα πίσω στον χρόνο, πεθαίνει ο Μοχάμετ Άλι, ο θρύλος του box που είχε πει ότι η προσφορά προς τους άλλους είναι το ενίκιο που πληρώνεις για το δωμάτιό σου εδώ στη γη. Και είχε πει επίσης ότι η σιωπή είναι χρυσός όταν δεν έχεις μια καλή απάντηση. Ισχύει.
2: Δίεση 101,3. Έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική.
0: Και εδώ μαζί μας είναι και η Nova, που έχει το γρήγορο ίντερνετ χωρίς οπτική, να χωρίς καψίματα, χωρίς εργασίες, μόνο με το δίκτυο κινητής. Nova.gr να δείτε περισσότερα, μπορεί να πιάσει και 400 Mbps. Υπάρχει και χάρτης επάρκειας, να τον μελετήσετε, να δείτε να σας καλύπτει, και έχει και όρους και προϋποθέσεις, τα πάντα στο Nova.gr.

0: Μας πειράζει να πάρω το μικρόφωνο στο χέρι.
1: Μπλε. Τον ιδιότο Θεό. Μοναδικές εκτελέσεις για το Dies In Concert.
2: Να με προσέχεις.
1: Dies 101,3. Ταυτίσου εδώ.
3: Τώρα μου μετέφερε η Κατερίνα και στην κάθοδο του Κηφισού προς το τέλος του, προς παραλιακή. Υπάρχει ένα κινητοποιημένο βανάκι, γι' αυτό και τα έντονα προβλήματα εκεί. Έχουμε και Γιάννη Χαρούλη στο θέατρο Πέτρας, 5 διπλές για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δίεση κενό, ονοματεπώνυμο και το mail σας. Γράψτε δίπλα Χαρούλης, αποστολή στο 54301. Κόστος μηνύματος 34 λεπτά.

0: Ξύλης. Μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Ξύλης. Κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Ξύλης. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Ξύλης. Αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Ξύλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Και ευτυχώς που υπάρχει επιστήμη να μας λύνει τα μεγάλα ζητήματα και τα μεγάλα ζητούμενα να βρίσκουν απαντήσεις. Διότι ήρθαν οι επιστήμονες του Princeton, σοβαρό πανεπιστήμιο κατά τα άλλα, πληρώθηκαν και έκαναν μια έρευνα για το τι να παραγγείλουμε πρώτο πιάτο όταν πηγαίνουμε σε εστιατόριο. Τι. Σαν φορά άμεσα, θα σου πω εγώ, εσύ τι παραγγέλνεις. Είναι η ώρα της αμηχανίας που κρατάς το μενού και έρχεται ο άλλος από πάνω και σου λέει βρήκαμε τι θα πάρουμε. Και λες, όχι, μπορείτε να περάσετε σε λίγο. Σε κάνα τριώρο που θα έχω αποφασίσει. Αυτή τη στιγμή της αμηχανίας προσπαθούν να αντιμετωπίσουν οι ειδικοί. Μελέτησαν πάνω από 2.500 ανθρώπους και είπαν όταν θα παραγγείλετε για πρώτη φορά σε ένα εστιατόριο να πάρετε ένα καινούριο πιάτο. Μην πάρετε κάτι που έχετε φάει. Να δοκιμάσετε νέα πιάτα. Ρωτήστε τον καζόνι εσείς τι μας προτείνετε και θα σας πει αυτό, μην το πάρετε αυτό. Πάρετε κάτι άλλο. Αυτό είναι να το αποφύγετε όταν σας προτείνει κάτι. Γιατί συνήθως.
1: Ορίστε. Για πιτόγυρα, πας, δεν έχεις.
0: Δεν έχει, όχι για λαχανοτολμάδες. Γιατί έχω βρει ένα ταβερνίο στο Χαλάνδριον με λαχανοτολμάδο, να σου το πω να πας και με το ποδήλατο να πας. Είναι τρομερά φαγητά το συγκεκριμένο ταβερνίο. Θα το αποθεώσω και κάποια άλλη στιγμή. Μου είχε αφήσει πολύ καλές αναμνήσεις. Αλλά όταν πηγαίνεις τέλος πάντων, παρήγγειλε ένα καινούριο πιάτο και μετά πάρε τα αγαπημένα σου. Μην παίρνεις κατευθείαν. Αλλά εκεί είναι το ερώτημα, άμα έχεις αγαπημένο, λες φέρε μου δύο τζατζίκια. Ξέρεις τι, αλλά όταν το ερώτημα είναι τι καινούριο να πάρεις εκείνη τη στιγμή της αμηχανίας. Γιατί το παλιό το ξέρεις. Δεν ικανοποιούμε από τις απαντήσεις που δίνουν οι επιστήμονες και πληρώθηκαν κιόλας για να κάνουν την έρευνα. Όταν λέει θα πας πολλές φορές, δοκίμαζε συνεχώς καινούργια πιάτα. Δηλαδή λέει τι έχεις, τι θα έχεις, σαν το Βέγκο. Καμιά φασολάδα και μια μακαρονάδα με κιμά. Δεν νομίζω, αλλά εσύ δοκίμαζε, κάνε την προσπάθεια.
2: Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και ακούμε Δίεση 101,3. Σου εδώ. Διέση.
0: Με έκοψες πάνω στην ανάσα. Έχουμε σινεμά τώρα. Από αύριο βγαίνει στις αίθουσες από το Συνόμπο η νέα ταινία του Αλμοδόβαρ. Πικρές γιορτές. Ξεχώρισε στο Φεστιβάλ των Κανών. Κάποιοι είπαν ότι επέστρεψε ο παλιός καλός Αλμοδόβαρ. Δεν ξέρω αν έχει φύγει και ποτέ. Πάντα καλός ήταν. Και είναι η Έλσα που είναι στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Όπως κάποιος είναι πάντα στις ταινίες του Αλμοδόβαρ και το χειρίζεται πολύ ωραία. Είναι η πιο αλμοδοβαρική ταινία του Πέντρο Αλμοδόβαρ εδώ και χρόνια και κυκλοφορεί αύριο στα σινεμά από το Συνόμπο.

0: Σαν σήμερα εμφανίστηκε και το πρώτο μπικίνι και έχει την ιστορία του, γιατί δεν είναι όλα θέμα μόδας. Το μπικίνι εμφανίστηκε με την ονομασία από τις ατόλες που δέχτηκαν τις πυρηνικές δοκιμές των ΗΠΑ, και αυτή ήταν η πονεμένη ιστορία πίσω από κάτι που προκαλούσε το θαυμασμό και την ντροπή όταν εμφανίστηκε στις πασαρέλες του Παρισιού. Μάλιστα τα μοντέλα της εποχής αρνούνταν να το φορέσουν και το φόρεσε τελικά μια κοπέλα από καμπαρέ παρισινό και το έκανε διάσημο. Στην αρχή δεν το δέχονταν, απαγορεύτηκε και σε ορισμένες χώρες, στην Ισπανία του Φράγκο, ας πούμε, πώς λέγεται, δόξα και ηθική, πώς το λένε αυτό το. Των δικτατοριών, δεν το ήθελε ο Φράγκο να το βλέπει μπροστά του, και σε αμερικανικές ακτές απαγορεύτηκε. Το καθαίρος τελικά η Μπριζίτη Μπαρντό όταν το φόρεσε, μετά είπες δεν γίνεται διαφορετικά, έτσι πρέπει να γίνει. Και σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Κάφκα, ο οποίος έγραψε την Κατσαρίδα για την ανθρώπινη αλωτρίωση. Κατσαρίδες, να ξέρετε, το γράφει σήμερα ο Γιώργος Μαζιάς στην ενδιαφέρουσα στήλη του στα νέα, ότι οι κατσαρίδες έγιναν σύμβολο δυσαρέσκειας. Κάποιος ανώτατος δικαστής στην Ινδία είπε κάποια στιγμή για επικριτές της κυβέρνησης ότι μοιάζουν με κατσαρίδες που δεν εργάζονται και απλώς επικρίνουν το κράτος. Μετά προσπάθησε να το μαζέψει, δεν τα κατάφερε και έχει δημιουργηθεί τώρα διαδικτυακά κόμμα κατσαρίδων και πάει και πολύ καλά και ζητάει και μεταρρυθμίσεις που δεν μπορείς να πεις ότι αφορούν μόνο στην Ινδία. Βλέπεις ότι έχουν και ακουμπάνε και αλλού. Ζητάνε μεγαλύτερη διαφάνεια στους θεσμούς, περιορισμό των σχέσεων εξάρτησης μεταξύ πολιτικής δικαιοσύνης και επιχειρηματικών ομήλων. Ζητάνε ενίσχυση της εκπροσώπησης των γυναικών και ουσιαστικές πολιτικές για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Στην Ινδία είναι αυτό. Αυτά ζητάνε στην Ινδία. Οι κατσαρίδες, παρακαλώ. Γιατί. Λακουκαρέτσα, βεβαίως. Κατσαρίδα είναι αυτό. Ναι. Εδώ μαζί μας και η Nova, με το Nova 5G Home Internet, γρήγορο Internet μόνο. Με οπτική ίνα χωρίς εργασίες, χωρίς καψίματα, με δίκτυο κινητής, όχι με οπτική ίνα. Η οπτική ίνα με καψίματα, δεν θα έχετε. Είναι δίκτυο κινητής που παίρνει αυτές τις μεγάλες ταχύτητες. Μπείτε στο nova.gr να δείτε περισσότερα.
1: Διέση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Yeah.

0: Δεν ξέρω πόσο θεσμικό, πόσο επίσημο δηλαδή λαμβάνονται, πόσο θεσμικό είναι το ΠΑΚΟΕ. Κάποτε ήταν, μετά κάτι έγινε, κάποια διαφοροποίηση, κάτι συνέβη. Πάντως το ΠΑΚΟΕ εξακολουθεί να κάνει αναλύσεις υδάτων σε παραθαλάσσιες περιοχές, σε παραλίες κτλ. Μάλιστα πρόσφατα έβγαλε διαφορετικά αποτελέσματα στις αναλύσεις Εντερόκο, Κονικόλη κτλ. Σε διάφορες παραλίες από αυτά που είχαν βγει, ας πούμε, επίσημα. Τώρα βλέπω για τη λίμνη Βουλιαγμένης. Έβγαλε ανακοίνωση για τη λίμνη Βουλιαγμένης στο ΠΑΚΟΕ και μιλάει για αυξημένες συγκεντρώσεις εντερόκοκων. Και μάλιστα αναφέρει στο δελτίο τύπου ότι πήγανε, πληρώσαν το εισιτήριο 17 ευρώ, μπήκανε μέσα, πήρανε σε ψυγιάκι δείγματα του νερού μέσα στη λίμνη της Βουλιαγμένης, τα έβαλαν στο ψυγιάκι και τα πήγαν στην κατάλληλη ώρα, στον κατάλληλο χρόνο σε εργαστήρια και τα ανέλυσαν και είδαν αυξημένους εντερόκοκους. Τα άλλα, οι κόλλοι και τα λοιπά, δεν είχαν περάσει τα όρια. Σύμφωνα με την ανάλυση του ΠΑΚΟΕ, οι εντερόκοκοι όμως ήταν πάνω από τα όρια. Οι εντερόκοκοι στο νερό στη λίμνη Βουλιαγμένης. Και το ΠΑΚΟΕ λέει ότι είναι ακατάλληλο το νερό και δείχνει σημάδια πρόσφατης οργανικής ή περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Κατά το ΠΑΚΟΕ, επαναλαμβάνω. Η λίμνη της Βουλιαγμένης δεν είναι ημίγλυκο το νερό, δεν είναι θαλάσσινο μόνο. Έχει κάποια σπήλαια από κάτω που επικοινωνεί με τη θάλασσα, αλλά ουσιαστικά είναι γλυκό ημίγλυκο νερό.
1: Είναι μια απορία.
0: Ορίστε.
1: Το Φάληρο είναι καθαρό, που είπε ο άλλος στη βλακεία του πάλι.
0: Ποιος είπε βλακεία?
1: Ότι
0: να πάει ως φτωχός. Ναι, είναι καθαρό. Αν είσαι φτωχός, όλα είναι καθαρά. Ναι.
2: Η Νεοδίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Το τι μπουρδα έχουμε ακούσει δεν λέγεται. Έχουμε και Ρώμη, μην ξεχνάτε. 5 μέρες, 1 με 5 Αυγούστου, όλα πληρωμένα και 1000 ευρώ μετρητά. Ταξίδι που προσφέρει ο Δίες 101,3 σε συνεργασία με το Versus Travel. Και θα πάτε παντού, και στο Βατικανό και στη Βασιλική και στη Φλωρεντία. Δίες κενό ονοματεπώνυμο κενό Ρώμη, αποστολή στο 54301, κόστος 34 λεπτά. Όροι προϋποθέσεις, δίες.gr. Καλή συνέχεια.
3: Από

0: Ουδίεση 101,3. Ουδίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Δευτέρα 8 και Τρίτη 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία παρέα με φίλους. 8 και 9 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
4: The Natural Stones Live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά δρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά.
8: Ραντεβού με την ιστορία, έχει Κωστάκη.
7: Τρεις κομμωδίες μικρού μήκους σε μία προβολή.
9: Πολύ τολμηρό.
7: Τρεις σκηνοθέτες, Μιχάλης Γεγιντής, Ιωάννα Κριονά και Δημήτρης Παπαθανάσης, υπογράφουν τρεις ιστορίες γεμάτες χιούμορ, χάος και αθάνατη ελληνική πραγματικότητα.
10: Κυκλοφορεί με το βρακιέ, τίποτα από πάνω.
7: Όλες μαζί σε μία προβολή.
11: Στην ευχή της Παναγίας να πας.
7: Ελλάδα 3-0. Στους κινηματογράφους από την Danwir.
12: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
13: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
0: Η ώρα είναι 10. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή. Την παραίτησή του από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή αλλά και από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Γιάννης Ματζουράνης. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδή δήλωση. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Ένα τρίχρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαία Κυριακού μετά από παράσυρσή του από αυτοκίνητο που έβγαινε από γκαράζ χθες το βράδυ στο Μενίδη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να εξαπολύει πυράβλους και ντρόν σε στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, οι οποίοι αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακολούθησαν αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Κέσμ. Το Ιράν υποστηρίζει ότι έπληξε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και το αρχηγείο του 5ου στόλου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα λόγια για τη συνέχεια.

0: Χάρης Αλεξίου για τον Δίεση 101,3.
1: Με μια πυρόγα θεύεις και γυρίζεις.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Είναι το συγκρότημα των Kansas, All We Are Is Dust In The Wind. Και άμα μελετήσεις βαθιά τώρα τους στίχους του τραγουδιού, που τι λέει, τι είμαστε, τίποτα δεν είμαστε, και το εμπεδώσεις και καλά, τότε αρχίζει η ζωή και τότε αρχίζει και να χαίρεσαι την κάθε σου στιγμή. Τώρα θα μου πείτε, χρειάζεται να έχουμε τέτοιες υπενθυμίσεις? Δυστυχώς, ως άνθρωποι, γιατί είμαστε περίεργα πλάσματα, χρειαζόμαστε τέτοιου είδους υπενθυμίσεις για να ξυπνάμε, όπως λέμε, να ενεργοποιούμαστε και να αρχίζουμε να απολαμβάνουμε αυτά που έχουμε τουλάχιστον. Γιατί αυτά που δεν έχουμε, μόνο τον ονειρευόμαστε μπορούμε και να τα κυνηγάμε επίσης. Είναι ο Δίες 101,3, πάντα εδώ στην παρέα σας. Ξυπνήσατε με Θεόφιλο Δουμάνη και είμαι σίγουρη ότι ξυπνήσατε καλά. Από εδώ και πέρα θα πάμε παρέα. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Έφη Γαλλόνη μαζί σας έως τη μία. 2-11-189-10-13, έτσι επικοινωνείτε μαζί μας, και στο www.dies.gr είναι που συνδέεστε μαζί μας διαδικτυακά.
1: Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Εδώ καφεδάκι, καλή παρέα και νέα τραγούδια. Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου. 15 Ιούνιου μαζί με την Άλκη στις Πρωτοψάλτη θα βρίσκονται στο Θέατρο Βράχων και είναι ωραία η Ένωση Δυνάμεων. Να δείτε και το Q&A, έτσι. Ο ένας ρωτούσε, ο άλλος απαντούσε, ήταν ωραία.

0: Και μόνο που τον ακούς ευραίνεται η ψυχή σου, σπουδαίος καλλιτέχνης, συγκινητικός ερμηνευτής. Καλημέρα στην παρέα, Τετάρτη σήμερα, 3 του Ιούνιου. Και έχει ξεκινήσει τώρα η μέρα με πάρα πολύ φρένο γκάζι και από ό,τι βλέπω στην Εθνική Οδό. Υπομονή, εμείς εδώ θα είμαστε μαζί σας σε όλη αυτή την ταλαιπωρία. Όπως βλέπω, είναι ο κόμβος της μεταμόρφωσης φορτωμένος. Είναι η έξοδος της Εθνικής Οδού από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι να φτάσετε Αχαρνών. Και είναι και το ρεύμα προς Πειραιά, πριν τους Αγίους Αναργύρους, είναι που ξεκινά το σημειωτόν και θα σας πάει έτσι μέχρι το Εγάλιο. Μετά την Ιερά Οδό. Τώρα, αν έχει γίνει κάτι, θα ρωτήσω εδώ και την Κατερίνα Παναγιωτοπούλ και λίγο πιο κάτω στο ύψος του Ρέντι. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκεκριμένο σημείο, πάντα η πρόσβαση στο κέντρο έχει τα ζητήματά της. Είναι η Αμαλίας, είναι η Βασιλής Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι να φτάσετε στην πλατεία Συντάγματος και είναι και η Παραλιακή βγαίνοντας από την Εθνική και πηγαίνοντας προς Πειραιά, εκεί, γύρω από τα πλοία. Χαμούλης και εκεί. Βλέπω ότι αρχίσαμε να δίνουμε για εισιτήρια εκτοπλοϊκά, να δίνουμε για χαρούλι. Να προχωρήσω εγώ και στο Γιάννη Κότσερα, γιατί σόλνταραν και οι δύο συναυλίες του με τις οποίες θα γιορτάσει τα 30 χρόνια στη δισκογραφία και σας έχω 5 διπλές, είναι για τη δεύτερη με κλεκτούς προσκεκλημένους. Είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Φίβος Δελιβοριάς και θα έχει πάρα πολύ συγκίνηση η συγκεκριμένη συναυλία, όπως και η πρώτη, δεν το συζητάμε αυτό. Δίες, γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό Κότσερα σε ονοματεπώνυμα, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό μαζί με το όνομά σας το προωθείτε στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Εντάξει, είναι καλύτερα.
1: Πένι Μπαλτατζή.
2: Προσωπικά δεν έχω αισθήματα.
1: Μοναδικές εκτελέσεις για το VSIN Concert.
2: Αγάπη μου επικίνδυνη. Φοβάμαι.
1: VSIN 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Κωστής Μαραβέγιας και φέτος στον κήπο του Μεγάρου. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Ακόμα μια συναυλία γιορτή με χορό και τραγούδι σε μια εμπειρία γεμάτη φως και χρώμα. Κωστής Μαραβέγιας. Ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
3: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
7: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα, έκανε...

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Καλό πράγμα να φροντίζουμε την ψυχή μας. Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, Καρουνάκης Νικολακοπούλου, με την ερμηνεία της Μαρίζας Ρίζου. Θα ρω πως μέσα από αυτό το βίντεο κλιπ είδαμε και για πρώτη φορά το ανακαινισμένο θέατρο του Λυκαβητού πριν δοθεί για συναυλίες. Και εκτός από την ψυχή μας, τα νεύρα μας επίσης να συγκρατούμε, διότι και έξω στους δρόμους είναι ζούγκλα. Σύμφωνα με το 16ο βαρόμετρο για την υπεύθυνη οδήγηση του Ιδρύματος Βίντσι, Ότο Ρουτς, υπερβολική αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι και σταδιακή ενσωμάτωση επικίνδυνων πρακτικών, όπως το κινητό, αποτελούν σοβαρά εμπόδια στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε μεγάλο δείγμα 12.100 ατόμων από 11 ευρωπαϊκές χώρες. Το 82% των Ευρωπαίων δηλώνει ότι φοβάται την επιθετική συμπεριφορά των άλλων οδηγών. Ποσοστό που στην Ελλάδα φτάνει στο 89%. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται εκεί έξω. Ένα στους δύο οδηγούς παραδέχεται ότι βρίζει στο δρόμο. 45% χρησιμοποιεί άσκοπα την κόρνα. 28% κολλάει σκόπιμα πίσω από όχημα που τον εκνευρίζει. Και το 17% έχει κατέβει από το αυτοκίνητο για να διαπληκτιστεί. Συνέβη πριν από λίγες ημέρες στη Νέα Σμύρνη, ο οδηγός, ο οποίος τσακωνόταν με τη σύζυγό του, πήγε με μεγάλη ταχύτητα και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο φίλης που ήταν σταματημένο στο φανάρι και σε ένα ακόμη παρκαρισμένο όχημα. Βγήκε έξω και επιτέθηκε κιόλας και στη γυναίκα. Λοιπόν, ευτυχώς κατέβηκε όλη η γειτονιά, αστυνομία, τροχέα, χαμός. Γι' αυτό μιλούσα νωρίτερα για τα νεύρα. Αν έχετε, μην οδηγείτε, περπατήστε καλύτερα. Χίλιες φορές να φτάσετε Λάρισα από ότι να θέσετε σε κίνδυνο άλλον άνθρωπο.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δευτέρα 29 Ιουνίου και ως τότε εμείς συγκεντρώνουμε εδώ τις συμμετοχές σας. Να μιλήσουμε και λίγο για άγχος, γιατί το έχουμε και αυτό συνέχεια. Αν βγάζετε άφθες από το άγχος, γιατί συμβαίνει και αυτό, εξαλέν. Θα σας το πει και ο δοντίατρος. Έχει δηλαδή και άλλη χρήση. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, τόσο για τις άφθες αλλά και για την ουλίτιδα και την πλάκα. Και μπορείτε να το χρησιμοποιείτε κάθε μέρα, γιατί σε αντίθεση με άλλα στοματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια. Εξαλέν λοιπόν, με σωστή χρήση και τη συμβουλή του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.
1: Ούτε Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: και πες με αγάπη.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.

0: Ήταν κοντά μας και κοντά σας στο τέταρτο φεστιβάλ και στα ωραία του Χελμού Ψηλά, Mountain Festival, Music Festival, Volume 4. Έτσι θα σας δώσω λίγο λεπτομέρειες σε λίγο, διότι δύο τυχερά ζευγάρια θα βρεθούν εκεί και θα απολαύσουν όλη αυτή την ατμόσφαιρα ενός φεστιβάλ. Είναι η στιγμή που η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου ετοιμάζεται να μας μεταφέρει την ειδησιογραφία μέχρι αυτή την ώρα. Και είναι και η στιγμή και εγώ να σας πω ότι για να γλιτώσετε από τις κατσαρίδες στο σπίτι που θα έχετε γάτους, να, ο Κωστάκης και εγώ είμαστε, που θα έχετε τέζα. Ένα από τα δύο. Και εγώ με τέζα πήγαινα, μέχρι να έρθει ο γάτος, ο Μπάτμαν που τα ανέλαβε όλα. Παντός, μία βροχή, μία ζέστη. Η μικρή Τερέζα επανεμφανίζεται, κάνει κατάληψη στο χώρο μας. Και τώρα υπάρχει το κλασικό κόκκινο και απόλυτα αποτελεσματικό τέζα extra spray. Παίρνουμε το σπίτι μας πίσω, που πάει στις φύσεις ως κατσαρίδες. Εγγυημένη απόλυτα ασφαλή σύνθεση. Η πρακτική βαλβίδα σας βοηθάει να ψεκάσετε παντού, ακόμη και ανάποδα. Ζήτημα είναι αυτό, για να νικήσεις τη μάχη αυτή τη συγκεκριμένη, γιατί δεν ξέρεις και πουθενά πάει κάθε φορά που την ψεκάζεις. Τέζε λοιπόν και πάρε και φέτος το σπίτι σου πίσω.
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival. Το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο. DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Λόρ στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Λόρ. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
5: Ναι, να τεμπελιάζει σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγος, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά,
11: πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
9: Happy Mastercard Day.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
14: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisave.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
15: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
16: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
17: Η ώρα είναι 11.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
18: Καλή σας ημέρα, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 11 το πρωί στον Κορυδαλό. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, φωτιά έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα στην περιοχή. Επιτόπου έσπευσαν πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο για τη σύλληψη ατόμων που φέρεται πως εμπλέκονται στο κύκλωμα απάτης με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λαμβάνοντας πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Ένα τρίχρονο κοριτσάκι νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο Παίδων Αγλέα Κυριακού μετά από παράσυρσή του από αυτοκίνητο που έβγαινε από γκαράζ χθες το βράδυ στο Μενίδη. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε αναστολή πτήσεων και τραυματισμούς μετά από ιρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους που έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. Παράλληλα, αναφέρονται αναχαιτήσεις πυράβλων πάνω από το έδαφος του Κουβέιτ. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει πλήρη εικόνα για την έκταση των ζημιών ή τον αριθμό των τραυματιών. Παράλληλα, σημειώθηκαν αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Κέσμ. Γενικά, έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Έφυγα Λόνι για τη συνέχεια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημο συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σπουδαίος και ως καλλιτέχνης, αλλά και ως άνθρωπος, το λέω για εσάς που τον παρακολουθείτε γενικότερα στα social media, γιορτάζει φέτος 30 χρόνια στη δισκογραφία και το γιορτάζει με δύο απίστευτες συναυλίες, sold out και δύο πάρα πολύ νωρίς, εκεί στα ψηλά και δροσερά του θεάτρου Βράχων. Εμείς σας έχουμε για τη δεύτερη τώρα, γιατί δεν καταλαβαίνουμε από sold out. Σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Στη δεύτερη λοιπόν συναυλία του στις 9 του Ιούνιου θα έχει μαζί του το Μίλτο Πασχαλίδη, την Ελένη Τσελγοπούλου και το Φίβο Δελιβοριά. Αυτά τα ωραία, οπότε τις συμμετοχές σας, δίεση, κενό, κότσιρας, ονοματεπώνυμο, απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301. Έτσι λέμε καλημέρα. Εδώ ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Έφη Γαλλώνη μαζί σας έως τη μία.
1: Όταν ακούτε

0: Ο κόσμος όπως τον οραματίστηκε ο Τζον Λένον, και αν με ρωτάτε μια τέτοια ατμόσφαιρα του όλοι μαζί τη νιώθεις στα μεγάλα μουσικά φεστιβάλ. Γινόμαστε ένα με έναν τρόπο, έχουμε όνειρα, θέλουμε έναν καλύτερο κόσμο και πολύ δε μάλλον στο Χελμός Mountain Festival Volume 4, έτσι για να σας πάω και στο ζητούμενο, που χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει και πάει και πιο ψηλά. Στην κορυφή της Δίκας, για να καταλάβετε, θα είναι ο Γιάννης Αγγελάκας, εκεί θα τραγουδήσει. Πιο χαμηλά Πασχαλίδη, Σνίδης, Χαρούλης, Καραπατάκη, Πιξλάξ, Παυλίδης, Μιστακίδης, Φασούλη, Χατζιφραγκέτας και Δαρέσες, Κοινή Θνητή, Βέβυλος, Μίκρο και πολύ πολύ ακόμη. Ως παλιά καραβάνα ενημερώνω ότι δεν έχω καλύτερο από το πρωινό ξύπνημα με τη δροσούλα και τα τσίου τσίου των πουλιών. Ενημερώνω. Είναι ωραίο, βγαίνεις, τεντώνεσαι, βλέπεις το βουνό γύρω γύρω. Υπέροχα θα είναι και δύο τυχερά ζευγάρια. Αυτή την ωραία ατμόσφαιρα θα τη ζήσετε από κοντά. Θα σας έχουν σκηνές, δωρεάν δραστηριότητες στη φύση, τη διατροφή σας και για τις τρεις ημέρες και θα παρακολουθήσετε βεβαίως και όλες τις συναυλίες 19 με 22 Ιουνίου. Τι θες να πεις, Κωστά? Δεν έχει ζουζούνια εκεί ψηλά, που να επιβεβαιωθεί, είναι ορίστα. Κουνούπια δεν φτάνουν εκεί ψηλά, παιδί μου. Όχι, είσαι χωρίς κουνούπια εκεί, είσαι ελεύθερος άνθρωπος. Λοιπόν, διεσυγγράφετε, αφήνετε ένα κενό, το ονοματεπώνυμό σας, κενό Χελμός, στείλτε μήνυμα στο 54301.
1: Είμαι ο Κωστής Μαραβέγιας και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω. Δυο κουβέντες να σου πω.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
0: Να ενημερώσω ότι η κλήρωση θα γίνει με το καλό Παρασκευή 12 Ιουνίου στην εκπομπή του Θεόφιλου Δουμάνη, 9 και σήμερα. Μετράμε αντίστροφα. Οπότε βάλτε εκεί την συμμετοχή σας να υπάρχει μέσα στην μπάνκα.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη ενέργεια, συνέστημα και καλοκαιρινή διάθεση. Μαζί του Μανώλης Φάμελος και Γκάτσο Ντίλο. Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Πάνος Μουζουράκης στην Τεχνόπολη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
2: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
4: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
3: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
4: Για να δω.
5: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
6: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
7: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
8: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
7: Αλήθεια, για πες.
8: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
7: Φουλ αθλητισμό, κοινούς φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει, είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
9: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
10: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Philips. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310-545-507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your Choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
11: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά διδάκτρα.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
13: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
14: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
13: Τέλος πειράματος.
15: Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
16: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Νομίζω ότι πραγματικά μας συγκλώνησε όλους και όλες μας. Ζητούμενο αυτά τα παιδιά και ποιος θα τα μεγαλώσει, διότι προσωπικά με σόκαραν οι δηλώσεις του παππού των παιδιών. Είπε λυπάμαι, αλλά δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος άντρας που σκοτώνει τη γυναίκα του. Σαν να λέμε εντάξει, συνηθισμένο τώρα. Τον κατέστρεψε, είπε. Εγώ του είπα να τη χωρίσει. Τώρα δεν πιστεύει πραγματικά αυτά που ακούς. Η γυναίκα δε φοβόταν, δεν φοβόταν να κάνει καταγγελία. Είχε ενημερώσει όμως κοντινούς στις ανθρώπους ότι αν δεν με δείτε μία μέρα να ξέρετε ότι κάτι έχει συμβεί και να πάτε στην αστυνομία. Επιτρέψτε μου επίσης να προσθέσω ότι ήταν και λάθος μέρα αυτή που βρήκε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης να δηλώσει ότι έχουν μειωθεί καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Όταν ξέρει ότι πολλές γυναίκες δεν τολμούν αυτό να το πράξουν. Οπότε τα νούμερα δεν είναι ακριβώς. Δεν πρέπει να είναι τέτοια, αν θέλετε, η αναγνώριση.
3: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Πάμε σε Άμπα, πάμε σε Dancing Queen και αν είσαι στην Όβεα να ενημερώσω ότι κερδίζεις ένα συνένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Κατεβάζεις το παντού app, σκανάρεις την απόδειξη και παίρνεις τον deal και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα για να απολαμβάνεις καφεδάκι αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Περισσότερα θα μάθεις στο nova.gr.

0: Μικρή, μικρή ζωή και τα λέει πολύ ωραία εδώ η Μαρίζα Ρίζου. Τα λέει όμως και με το δικό του τρόπο και ο Κωστής Μαραβέγιος. Το λέω γιατί σας έχω 5 διπλές προσκλήσεις να βρεθείτε στον κήπο του Μεγάρη Μουσικής με την πετσετούλα σας, το καρεκλάκι σας, τα ανεψυκτικά σας, όπως νιώθετε ωραία και πάρα πολύ κέφι για να χαρείτε τούτο εδώ το αγόρι. Μια συναυλία γιορτή με πανηγυρικό χαρακτήρα, οπλισμένη με μουσική και ελπίδα και με μια διάθεση μάλλον αντίσταση στον αρνητισμό, τον κινησμό και την αβεβαιότητα της εποχής. Δίεση γράφεται, αφήνεται ένα κενό Μαραβέγιας ή ο Μαραβέγιας, όπως θέλετε. Το ονοματεπώνυμο απαραίτητο στο email σας και όλο αυτό στο 54301. Επίσης, είναι γνωστό ότι στη χώρα μας οι επαγγελματίες τουρισμού είναι περιζήτητοι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Λεμόντ, για να σας πω τα καλά νέα, που είναι γνωστός για πάνω από 25 χρόνια ως ο κορυφαίος των τουριστικών σπουδών, παρέχει μέσω του Λεμόντ College Bachelor Degree in Hospitality Management. Πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά με διεθνές κύρους και πρωτοπορία από το Λεμόντ College, The Tourism College of Greece. Περισσότερα θα μάθεις στο lemondcollege.gr ή θα καλέσεις στο 2104. 830-500 προκειμένου να εξασφαλίσει τη θέση σου. Και έχουμε και την πιο σώση απορία της χρονιάς. Η Κότα έκανε τη σώση ή σώση την Κότα. Τα Goodies Burger House φέρνουν τα νέα σώση Chicken Burgers και λύνουν το ερώτημα Chipotle Fire, Thai Pickle, White Barbecue και Smoky Mayo. Τέσσερα burgers, τέσσερις μοναδικές σώσεις. Θα διαλέξεις περισσότερα που είναι το μόνο βέβαιο. Το δοκιμάζεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery από το goodies.com και το Goodies App.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Σε είδα ξανά

σκέφτηκα τότε που μου έδειχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Ο αιώνιος έφηβος σε μια συναυλία διαδρομή με όλα τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες και τις ηλεκτρικές του στιγμές. Σάββατο 20 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα, ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ, μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
2: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς.
12: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
13: Η ώρα είναι 12. Οδύεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
14: Καλό μεσημέρι. Είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Σάμου στον Κορυδαλό. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει εγκλωβισμένο άτομο που έχει παγιδευτεί στο δεύτερο όροφο της οικίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο για τη σύλληψη ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα απάτης με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λαμβάνοντας πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Δικογραφία για ληστεία και επικίνδυνη σωματική βλάβη ασκήθηκε σε 9 συλληφθέντες ηλικίας από 17 έως 19 ετών για την επίθεση σε βάρος 10 ανηλίκων που σημειώθηκε στην Παιανία από ομάδα περίπου 30 ατόμων. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένα 16χρονο αγόρι που δέχθηκε χτύπημα με ρόπαλο στο κεφάλι, ενώ άλλοι δύο νεαροί τραυματίστηκαν. Στην Κόρινθο, σήμερα η κηδεία του Νίκου Ταγαρά, υφυπουργού περιβάλλοντος και χωροταξίας, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Η σωρός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από τις 10 το πρωί, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη 1 το μεσημέρι. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε αναστολή πτήσεων και τραυματισμούς μετά από ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυράβλους που έπληξαν το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας, ενώ αναφέρονται και αναχαιτήσεις πυράβλων πάνω από το έδαφος του Κουβέιτ. Παράλληλα, σημειώθηκαν αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Κέσμ. Έθριος καιρός σήμερα, στην Αττική θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Εφηγαλώνει για τη συνέχεια.

0: Είμαι ο Φίλιππος Πλιάτσικας και ακούτε Δίεση 101,3.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

Με ενδιαφέρουσα είδηση θα σας υποδεχθώ ότι οι Metallica αναδείχθηκαν νικητές στη δημιουργία δονήσεων κατά τη συναυλία τους στο ΆΚΑ, το οποίο μετατράπηκε σε φυσικό εργαστήριο και έδωσε και τη δυνατότητα στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να μελετήσει τις ανθρωπογενείς δονήσεις από μαζικές συγκεντρώσεις ανθρώπων. Δεύτερη ήρθαν οι Iron Maiden, τρίτη οπαδοί του Ολυμπιακού στο τελικό του Final Four. Μάλιστα, οι επιστήμονες διαπίστωσαν διακυμάνσεις στις δονήσεις ανάλογα με τα τραγούδια. Στο άκου και Σικοστάκη, στο κάτσε που ήταν το Master of Puppets. Εκεί έγινε ο κακός χαμός και Fade to Black και Wherever και One. Στους Iron Maiden ήταν το Two Minutes to Midnight, Seventh Son of a Seventh Son. Και κατάφεραν, λέει, και οι πανηγυρισμοί των χιλιάδων φιλάθλων την ώρα που απονέβονταν το τρόπαιο στον Ολυμπιακό να έχουν τις ίδιες δονήσεις με εκείνες που προκλήθηκαν στην συναυλία των Iron Maiden. Κοίτα να δεις η επιστήμη πόσο μας μαθαίνει. Και τι μελετά, έτσι. Νομίζω πως είναι ενδιαφέροντα τα στοιχεία. Σας καλημερίζουμε, σας καλωσορίζουμε. Είναι η τρίτη μας ώρα. Εδώ ο Κώστας Εμμανουηλίδης και η Εφη Γαλούνη θα είμαστε μαζί σας έως τη μία.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Ωραία συνάντηση, Στέφανος Κορκολής, Δημήτρης Μητροπάνος, και επιτρέψτε μου να ευχηθώ σε όποιον, όποια το θέλει πολύ, να ζήσει μία από αυτές τις στιγμές στη ζωή που από χαρά όλη η γη δεν σε χωρά, έτσι, για να δανειστώ και το σχετικό στίχο. Αυτή η μέρα θα είναι 29η του Ιούνιου, οπότε και θα γίνει ηλεκτρονική κλήρωση για ένα πενθήμερο στη Ρώμη, 1η με 5 του Αυγούστου, με τα πάντα πληρωμένα, με επίσκεψη στη Φλωρεντία, στο Βατικανό και όλα όσα θα κάνετε βεβαίως από μόνοι σας, περπατώντας ατελείωτα στα πλακόστρωτα δρομάκια της αιώνιας πόλης, στην οποία πραγματικά είναι σαν να έχει σταματήσει ο χρόνος. Όλα με την ποιότητα και σιγουριά του Versus Travel, του νούμερο ένα ταξιδιωτικού οργανισμού στην Ελλάδα, και από εμάς 1000 ευρώ να πάτε έτσι άνετοι και άνετες, να ξοδέψετε, να χαρείτε, να κάνετε ό,τι θέλετε. Δίες εσείς γράφετε από το κινητό σας, αφήνετε ένα κενό. Ρώμη, ονοματεπώνυμο, στείλετε μήνυμα στο 54301. Βασικά αφήστε ένα μήνυμα να υπάρχει. Έχουμε δει κληρώσεις με ανθρώπους που ξέχασαν ότι είχαν στείλει μήνυμα και τους ήρθε ξαφνικά το δώρο ουρανοκατέβατο. Και σας το εύχομαι πραγματικά ολόψυχα. Εδώ με τα ωραία της Νόβα, η οποία ενώ εμείς περιμένουμε πότε θα έρθουν να σκάψουν, αλλά να φέρουν και μια οπτική είναι στη γειτονιά μας, φέρνει τώρα το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική, είναι κοινό όπως ακριβώς το ακούσατε. Τα προγράμματα διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, οπότε χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες θα βρείτε στο nova.gr.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Μίλτος Πασχαλίδης, 12, 13 αλλά και 14 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Πιστός στο ραντεβού του, ο Μίλτος ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων για τρεις μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το να κοιμάσαι σαν μπουλάκι πάνω σε ένα στρώμα από την Elite Strom?
7: Ναι, να τεμπελιάζεις σαν να μην υπάρχει αύριο πάνω σε μια πολυθρόνα Lazy Boy πάλι από την Elite Strom. Γιατί καλός ο ύπνος, αλλά καλή και η τεμπελιά. Ανακαλύψτε τις κορυφαίες πολυθρόνες Lazy Boy αποκλειστικά στην Elite Strom. Elite Strom. Live Elite.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
11: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίο σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemond.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
12: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
13: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
12: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
13: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
12: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
13: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
12: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
13: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: κοντά.
1: Εσείς τώρα θα βρίσκεστε πάνω στο βουνό 19 με 22 του Ιούνιου για να απολαύσετε αυτό το απίθανο φεστιβάλ που όσο περνούν τα χρόνια γίνεται και καλύτερο, και δύο τυχερά ζευγάρια θα βρεθούν εκεί, θα ζήσουν σε πολύ ωραίες σκηνές, θα σας τις έχουν εκεί έτοιμες, δωρεάν δραστηριότητες στη φύση να ξυπνάτε έτσι με την πρωινή δροσούλα, η διατροφή σας και για τις τρεις ημέρες και όλες τις συναυλίες στη διάθεσή σας. Μεταξύ αυτών και Γιάννης Χαρούλης και Γιάννης Αγγελάκας και Μίλτος Πασχαλίδης και Δημήτρης Μιστακίδης και Παυλίδης και Καραπατάκη και Αλκίνος Ιωαννίδης και τι να λέμε τώρα. Να μπείτε στο www.dies.gr, διαγωνισμοί για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Δίες συγγράφετε, αφήνετε ένα κενό, χελμός, ονοματεπώνυμο και όλο αυτό παρακαλώ πολύ προωθήστε το στο 54301.
2: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Ενημερώνω ότι για κάθε μήνυμα που στέλνετε εδώ σε μικρούς και μεγάλους διαγωνισμούς, η χρέωσή σας είναι πάντα ίδια. Είναι 34 λεπτά μαζί με το ΦΠΑ και το τέλος κινητής τηλεφωνίας. Καλή τύχη ευχόμαστε σε όλους και όλες σας. Εδώ συγκεντρώνουμε συμμετοχές. 12 του Ιούνιου με το καλό θα γίνει η μεγάλη κλήρωση. Πάμε τώρα να βουτήξουμε στα υπέροχα του Απόστολου Καλδάρα.

0: Μοναδικό τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα. Έχουμε και όλες αυτές τις εξελίξεις στην πολιτική. Από τη μία τα κόμματα που δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πολιτών. Από την άλλη τα νέα κόμματα που έρχονται για να μείνουν. Άλλα που έρχονται για να φύγουν. Έτσι ακριβώς έχουμε πορευθεί. Αλλά αν κουβεντιάζετε με τον κόσμο, θα δείτε ότι υπάρχει μία διάχυτη ψυχική κούραση. Και είναι και αυτό άλλωστε που οδηγεί το 45% των ψηφοφόρων σε αποχή. Που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή μας κυβερνά το 30% χωρίς τον πόνους των έδρων, του 50% που ψηφίζει. Έτσι, για να το έχουμε ως εικόνα. Μην λέμε μόνο για την αριστερά που έχει γίνει όσο έχει γίνει, τρία κομμάτια και χάνεται τώρα και η νέα αριστερά. Είχαμε παραιτήσεις προσφάτως και στη Νέα Δημοκρατία είχαμε κόμματα που ξεπίδησαν. Είχαμε το Λάος του Καρατζαφέρη, την πολιτική άνοιξη του Αντώνη Σαμαρά, το κίνημα των ελεύθερων πολιτών του Δημήτρη Αβραμόπουλου, αυτό το χρόνο νομίζω δεν είχε κρατήσει, και η Δημοκρατική Συμμαχία της Μπακογιάννη.
1: 101,3 Δίεση. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και εσύ.

0: Μακριά από τον κακό μας σε αυτό και μακριά και από ανθρώπους που επίσης μας βλάπτουν, γιατί πρέπει και αυτό να το αντιλαμβανόμαστε κάποιες φορές. Είναι λίγο πριν σας αφήσω για σήμερα, περιμένω και τις τελευταίες συμμετοχές για τον Γιάννη Κότσιρα που γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Σας έχουμε για τη δεύτερη sold out συναυλία του και πόσο συγκινητικά θα είναι όλα εκεί. Μίλτο Πασχαλίδη, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Φίβο Δελιβοριά θα έχει μαζί του. Και η δεύτερη συναυλία είναι 3η 9 Ιουνίου και λίγες μέρες αργότερα στις 12 του Ιούνιου. Στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής έχουμε και το κλασικό μας ραντεβού με τον Κωστή Μαραβέγια, που είναι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος η χαρά της ζωής και πόσο μεγάλη ανάγκη έχουμε λίγη χαρά. Ο επόμενος Δίες Κενό, Κότσιρας ή Μαραβέγιας, ονοματεπώνυμο, απαραίτητο στο email σας, μην το ξεχάσετε και στις δύο συμμετοχές, και στείλτε μήνυμα στο 54301 για να γίνουν σε λίγο και εκκληρώσεις. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης, η Εφη Γαλλών, ήμασταν εδώ στην παρέα σας. Ενημέρωσε λίγο από την Κατερίνα Παναγιωτοπούλου και ακολουθεί για το επόμενο τρίωρο η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου.
1: Όταν ακούτε έντεχνη ελληνική και ξένη μουσική, ακούτε Δίεση 101,3.
0: Με hard rock disco θα σας αφήσουμε. Κωστάκη, και σένα θα σου πήγαινε αυτό το βάψιμο που είχαν εκεί στη μάση, πως ήταν. Έτσι.
2: Τι.
0: Εντάξει, έλα μωρέ. Λοιπόν, καλό μεσημέρι να έχετε.

0: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων Ελίνα Μερκούρη. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες. Για πρώτη φορά μαζί σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και μεγάλα τραγούδια. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
3: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
2: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
3: Για να δω.
4: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
5: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Οκ.
11: Okay.
10: Ποιο?
12: Το Aquila's Meal.
10: Τι είναι?
12: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
10: Okay.
12: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
13: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
0: Η ώρα είναι μία. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημερινή ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Παναγιωτοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδα. Σε επιχειρούν και δύο αεροσκάφη. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε διαμέρισμα στην οδό Σάμου στον Κορυδαλό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβησαν έναν ένικο από το δεύτερο όροφο. Το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον ντρόν που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα στη Λευκάδα κατατέθηκε στο Κίεβο στις 28 και 29 Μαΐου, όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο για τη σύλληψη ατόμων που φέρεται πως εμπλέκονται στο κύκλωμα απάτης με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λαμβάνοντας πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 13 συλλήψεις. Στην Κόρινθο αυτή την ώρα η κηδεία του Νίκου Ταγαρά, υφυπουργού περιβάλλοντος και χωροταξίας που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Την ανησυχία της για τη νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν εξέφρασε σήμερα η Κίνα, καλώντας τις δύο πλευρές να διατηρήσουν την εκεχηρία και να συνεχίσουν τις διπλωματικές προσπάθειες. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική, θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Δήμητρα Τριανταφυλλίδου για τη συνέχεια.

0: δίσκο.
1: Και σήμερα σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο, στην πόλη μας δηλαδή, έχουμε γιορτή, γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου, αλλά με μία μοναδική ιδιαιτερότητα, την οποία καλό είναι να διαφημίσουμε, να έρχονται και οι τουρίστες να την απολαμβάνουν, να κοιτάζουν τα μπαλκόνια μας, να βλέπουν εκεί τα ποδήλατά μας, γιατί όλες και όλοι κάποια στιγμή αποφασίσαμε να επαναστατήσουμε, να το αποτολμήσουμε, να βγούμε με ποδήλατο σε αυτή την πόλη. Οι περισσότεροι από εμάς το καταφέραμε κάτι λίγες φορές, γιατί γρήγορα καταλάβαμε ότι η σωματική μας ακεραιότητα απειλείται εκεί έξω και τα ποδήλατα γερνάνε όπως και εμείς μέσα στα σπίτια και είναι έξω από τα σπίτια στα μπαλκόνια μας. Καλό μας μεσημέρι, καλό σας βρίσκουμε. Είναι το μεσημέρι της Τετάρτης μας, είμαστε στην 3η του Ιουνίου, είναι ο Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, στα δικά σας ραδιόφωνα μέχρι τις 4 και σήμερα θα πάμε παρέα με το αντιλιακό μας. Το αντιλιακό μας ακόμη και αν είμαστε μέσα στο γραφείο, γιατί η σειρά mineral αντιλιακών, η Leodor της Pharmacept, είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο και πατέντα ευρεσιτεχνία, zinc mineral formula, με υψηλή προστασία SPF 50, με ασφάλεια ακόμη και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες και με προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι ενήλικες.
2: Όταν ακούτε

0: ούτε δίεση. 101,3. Ταυτίσου εδώ.
1: Και γιατί είπα και μέσα στο γραφείο, γιατί τα mineral αντιλιακά της σειράς Ηλιοντόρ προσφέρουν προστασία και για το Blue Light.

0: Αυτό είναι από την κατηγορία πρώτα ζούμε, μετά γράφουμε, στο τέλος τραγουδάμε. Με φουλ επιτυχία όλα, γιατί μιλάμε για μία από τις μπαλάντες της σως όλων των εποχών. Από την Αντέλ λοιπόν, 15 χρόνια πίσω, αυτό ήταν το Someone Like You. Ο Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 1 και 20 το μεσημέρι της Τετάρτης, εκτός από το ποδήλατο έτσι που γιορτάζουμε και εμείς για την παρέα, για τους άλλους, γιορτάζουμε στην Ελλάδα και το αλκοτέστ, το οποίο σχεδόν εξινταρίζει εδώ στα μέρη μας. Καθιερώθηκε σαν σήμερα το 1967 με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Αυτά για την 3η του Ιούνιου, όχι μόνο αυτά, αλλά και αυτά. Και πάμε τώρα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνών, διότι έχουμε μπει στον Ιούνιο, έχουμε πολλές συναυλίες μέσα στον Ιούνιο, να νιώσουμε καλοκαίρι και από αυτήν την ωραία πλευρά. Και λέω να ξεκινήσουμε σήμερα με τον Πάνο Μουζουράκη και τους καλεσμένους του στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το ραντεβού μας για εκεί είναι για τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9. 5 διπλές προσκλήσεις σήμερα θα γίνουν δικές σας μέσα από την εκπομπή. Συνεπώς, Δίεση, το όνομα τεπώνυμό σας, το δικό του, το mail σας οπωσδήποτε και αποστολή στο 54301.
1: Είμαι ο Χρήστος Τηδαίος και ακούτε Δίεση 101,3.
2: Πόσο πολύ
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου.

0: 92,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστο στη Ρώμη. Φλωρεντία, Βατικανό και Βασιλική του Αγίου Πέτρου. 5 ημέρες και 1000 ευρώ μετρητά. Με την ασφάλεια και σιγουριά του Versus Travel. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει.
1: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι.
0: Σωκράτης Μάλαμας, 22, 23 αλλά και 24 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την αγαπημένη του μπάντα για τρεις μοναδικές συναυλίες με όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ.
2: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
0: Δίεση 101,3.
4: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
5: Για σκέψου.
4: Mastercard Day.
5: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
4: Ναι.
6: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
4: Happy Mastercard Day!
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
11: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
13: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
12: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
13: ΕΣΧΑ?
12: Ναι, την ΕΣΧΑ. Την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
13: Okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
12: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
14: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίες Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Και ελάτε να μιλήσουμε για λειψιδρία. Τώρα με τη ζεστή βροχή, με την αγάπη ως ζεστή βροχή. Εν τω μεταξύ φαίνεται ότι χάνουμε καθημερινά και ανθρώπους απόλυτα συνδεδεμένους με την αξιοπρέπεια, με την ευγένεια, με το ήθος. Εχθές ο Νάσος Αθανασίου, σήμερα μαθαίνουμε για τον Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 94 του χρόνια και η επιθυμία του ήταν να μην δημοσιοποιηθεί η είδηση του θανάτου του πριν από την ταφή του. Σήμερα λοιπόν η ταφή του στην Κάριστο, σε ένα μέρος με το οποίο συνδέθηκε ιδιαίτερα, οπότε σήμερα γίνεται γνωστή και αυτή η μεγάλη απώλεια. Δίεση 101,3 στα ραδιόφωνα, 2 παρά 20, μεσημέρι Τετάρτης. Έχουμε μπροστά και το χελμό, να μην ξεχνιόμαστε, έτσι, να γυρίσουμε λιγάκι στη φύση, να έχουμε δραστηριότητες, να έχουμε ένα σκασμό συναυλίες σε διαφορετικά υψόμετρα. Και για να καταλάβετε τι λέω, κάντε ένα κλικ στο dies.gr. Θα φτιάξει και η διάθεσή σας, ακόμη και αν δεν μπορείτε 19 με 22 να είστε εκεί. Και μόνο που θα δείτε όλες αυτές τις εικόνες, όλο αυτό το πρόγραμμα των συναυλιών θα φτιάξει η διάθεσή σας. Όμως εμείς φροντίσαμε να έχουμε δύο τυχερά ζευγάρια τα οποία θα το χαρούν αυτό το τριήμερο του φεστιβάλ του Χελμού και με το παραπάνω. Θα έχουν τα πάντα εξασφαλισμένα από τον Δίες και τις σκηνές τους και τη διατροφή τους και τις συναυλίες τους και τη δραστηριότητα στη φύση.
3: 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Οπότε Δίεση, το ονοματεπώνυμό σας και Χελμός στο 54301.

0: Αντέχετε άλλη μία.
1: Παυλίνα Βουλγαράκη. Μοναδικές εκτελέσεις για το DSM Concert. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
2: Με χαρά να σμίγομαι μόνο.

Και ξέρετε πόσο γρήγορα γίνεται η μετατροπή από παράδεισο σε κόλαση, λέω, για το δεύτερο καθόλου γρήγορα και καθόλου εύκολα, αλλά για το πρώτο πανεύκολα. Και χθες μας είπε η πυροσβεστική ότι σε μία μέρα και σε τέσσερις περιοχές, Χίο, Εύβοια, Λέσβο και Φθιώτιδα, πέντε άτομα συνελήφθησαν για πυρκαγιές από αμέλεια. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, ενώ ήταν τα μποφόρ μπόλικα, ή όλα αυτά, τέλος πάντων, τα οποία κάθε χρόνο υποτίθεται ότι προσέχουμε, δεν προσέχουμε στην πράξη όλοι. Καλά, δεν έχουμε και όλοι, θα μου πείτε, εργασίες έξω στην Ύπαιθρο, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή και γι' αυτό το δημοσιεύει, το ανακοινώνει και όλα η πυροσβεστική. Δίες 101,3, πάμε εμείς στα αντιλιακά μας. Τα αντιλιακά μας είναι τη σειρά Ηλιοντόρ και ωραία είναι να έχουμε στην τσάντα μας το Ηλιοντόρ Mineral Sun Stick, που είναι πανεύκολο γιατί είναι σε μορφή stick, είναι για πρόσωπο, για σώμα, για ευαίσθητα σημεία, είναι για εύκολη on the go εφαρμογή όπου και αν βρισκόμαστε στην τσαντούλα μας και κάνουμε τη δουλειά μας. Η σειρά πάντως Ηλιοντόρ της Pharmacept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες. Διέση 100.

0: γεια!
1: Είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 παρουσιάζει Γιάννης Χαρούλης, Θέατρο Πέτρας, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στην Αθήνα με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Θέατρο Πέτρας. Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις, ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3.
2: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Τρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση mor.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
9: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social σκρολάρεις?
10: Ή όχι, καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
9: Εσύ, ειδική αγωγή?
10: Αμέ, εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
9: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
10: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
9: Πανεπιστήμιο Philips.
10: Your University, your choice.
11: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring, μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου, Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
14: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, στην αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η ώρα είναι 2. Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
15: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας επιχειρούν και δύο αεροσκάφη. Κατασβέστηκε πυρκαγιά σε διαμέρισμα στον Κορυδαλό, απεγκλωβίστηκε ένικος από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Παραδόθηκε στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. 13 σύλληψεις μέχρι στιγμής κατά την αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο για τη σύλληψη ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λαμβάνοντας πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πλήγματα στον Περσικό κόλπο ανταλλάσσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ένας νεκρός και τραυματίες από επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ, μερική επαναλειτουργία του. Την ανησυχία της για τη νέα κλιμάκωση της έντασης εκφράζει η Κίνα, καλώντας τις δύο πλευρές να διατηρήσουν την εκεχηρία και να συνεχίσουν τις διπλωματικές προσπάθειες. Κυδεύεται στην Κόρινθο ο Νίκος Σταγαράς, υφυπουργός περιβάλλοντος και χωροταξίας που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Το τελευταίο αντίο στην Κάριστο είπαν συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες σε ηλικία 94 ετών. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια, αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Διέση σε μία ώρα. Επιστροφή τώρα στη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Να σας πω, έτσι όπως τα βλέπω τώρα στα του καιρού, διαβάζοντας, προσπαθώντας να βγάλω ένα μέσο όρο από αυτά που διαβάζω από τους μετεωρολόγους, τα πολλά τατά της Σαββατοκύριακο ξεχάστε τα, διότι βλέπω 34 με 36 βαθμούς μέγιστες το Σαββατοκύριακο και ήλιο και θάλασσα, όχι όπως τώρα που ήταν κρύα και απ' έξω ίσα για τις φωτογραφίες, θάλασσα μέσα κανονικά. Αύριο είναι μια καλή μέρα. Γιατί ακόμη και δεν έχεις τη δροσιά, θα έχεις την προοπτική της. Δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο και εκείνο της βροχής και εκείνο της σποραδικής καταιγίδας και μακάρι να το ζήσουμε, γιατί κάπως και εμείς θα πάρουμε δυνάμεις για το τρίμερο που έρχεται. Γιατί λέω τρίμερο, από Παρασκευή ανεβαίνει και η θερμοκρασία, από Παρασκευή θα έχουμε πάλι ήλιο και έτσι θα πάμε στο Σαββατοκύριακο. Καλό μας μεσημέρι ξανά ωστόσο, είμαστε στο μεσημέρι της Τετάρτης και μάλιστα στα 10 λεπτά μετά τις 2. Είναι ο Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας, τα δικά σας ραδιόφωνα, και μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Ο Κώστας Εμμανουηλίδης στον ήχο, η Δήμητρα Τριανταφυλλίδου στο μικρόφωνο.
1: Ακούτε Δίεση 101,3, το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε το γλέντι, πάμε στα γλέντια του Κηφισού. Έχουμε ένα μποτιλιάρισμα στην κάθοδο ήδη έτοιμο, αυτό της μεταμόρφωσης, όχι μεγάλης έκτασης όμως προς ώρας. Και έχουμε και ένα στην άνοδο, εκεί στο ύψος των Σεπολίων.

0: Όπως τα λέγαμε και χθες, την Κυριακή θα μας τραγουδήσουν στο Χελμό, στο τριήμερο, παύλα τετραήμερο του φεστιβάλ εκεί, η Pixlax, όλο το πρόγραμμα στο diaz.gr και συμμετοχές, αν θέλετε να είστε το ένα από τα δύο τυχερά ζευγάρια που θα έχουν τα πάντα εξασφαλισμένο για όλο το τριήμερο από τον Δίες 101,3 στο 54301 γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και Χελμός. Αυτά για όταν θα φτάσουμε 19 με 22 Ιουνίου και θα έχουμε και τη φύση και τις συναυλίες και τις σκηνές και τα υψόμετρα και όλα. Πιο πριν, γιατί περπατάμε αυτόν τον Ιούνιο, θα ανεβούμε στο Βράχον και αυτό θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ και εκεί θα απολαύσουμε Άλκη στην Πρωτοψάλτη και Νίκο Πορτοκάλογλου μαζί για αυτήν τη συναυλία σήμερα. Μέσα από την εκπομπή διεκδικείτε 5 διπλές προσκλήσεις. Έχω δει αρκετές συμμετοχές ελλειπής. Τι σημαίνει αυτό? Για όλα τα συναυλιακά ζητάμε τα mail σας. Δεν κάνουμε συλλογή, απλώς εκεί σας στέλνουμε τα εισιτήρια, ούτως ώστε να τα έχετε μαζί σας, να είναι πολύ πιο εύκολη και πιο απλή η διαδικασία και για εσάς, με τις ουρές που συνήθως έχουμε στις συναυλίες. Οπότε, αν θέλετε να διεκδικήσετε πρόσκληση, δίεση, το ονοματεπώνυμό σας, το ένα από τα δύο ονόματα, Πρωτοψάλτη Πορτοκάλογλου, ότι εσείς θέλετε, και το mail σας οπωσδήποτε στο 54301.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Βίεση 101,3 ενώνει τις φωνές του. Ελευθερία Αρβανιτάκη, Ματούλα Ζαμάνη, τα κορμιά και τα μαχαίρια.
1: Αχ, ένα κορμί δεν είναι μόνο αγκαλιά.
0: Μοναδικές εκτελέσεις αποκλειστικά για τον Βίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ. I could stay awake just to hear.

Δίεση 101,3. Καλοκαίρι 2026. Γιάννης Κότσιρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Κωστής Μαραβέγιας, Γιάννης Χαρούλης, Νίκος Πορτοκάλογλου και Άλκης της Πρωτοψάλτη, Πάνος Μουζουράκης, Βασίλης Παπακονσταντίνου, Σοκράτης Μάλαμας. Οι μεγαλύτερες συναυλίες του καλοκαιριού είναι και φέτος στον Δίεση 101,3. Για προσκλήσεις ταυτίσου εδώ. Δίεση 101,3. Νέος διαγωνισμός. Αύγουστος στη Ρώμη.

0: Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Τώρα 1 συν 1 και στο eFood Market. Βρες Olympos Protein Pudding, παγωτά Oreo με 1 συν 1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
4: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Θα έρθει. Μπορεί να είναι μεταμφιεσμένη σε κάτι άλλο, αλλά θα έρθει. Πώς είναι μεταμφιεσμένη η εκεχηρία σε μάχες? Σου λέει, αγαπιόμαστε πάρα πολύ με το Ιράν ο Τραμπ. Έχουμε εκεχηρία, κάνουμε διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Πλην όμως το νησί Κέσμ δεν θα το αφήσουμε σε ησυχία. Εμείς από τη δική μας την πλευρά, το Ιράν επιτίθεται σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν. Να πούμε και για το Νετανιάχου με τον Νότιο Λίβανο μέρες τώρα. Αλλά ο πλανήτης όλος επιλέγει την παραπολιτική και διακαώς επιθυμούν οι δημοσιογράφοι όταν βρίσκουν τον Τραμπ να μάθουν αν αποκάλυψε πραγματικά τρελό τον Νετανιάχου ή όχι. Εκείνος το παραδέχεται, τον αποκάλυψε, αλλά λέει εντάξει, από αγάπη και αυτό το είπα, γιατί συνεργαζόμαστε πάρα πολύ ωραία, γιατί τα πάμε πάρα πολύ ωραία, γιατί όλα είναι πάρα πολύ ωραία και γιατί σε αυτόν τον κόσμο του Τραμπ πραγματικά έτσι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει όμως μία είδηση που τον αφορά και αυτή η είδηση έρχεται από μία συνέντευξη που έδωσε ένα podcast που άνοιξε το δρόμο για τη διαδοχή, κάνοντας λόγο για συνεργασία Vance Rubio στις εκλογές του 28, άρα με έναν τρόπο ίσως τελικά αποτύχει να απαλλαγεί η ανθρωπότητα.
1: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.

0: Και μεσημέρι Τετάρτης, το πρώτο μεσημέρι, το πρώτο μεσημέρι Τετάρτης του Ιουνίου. Ωραία. Με πανηγυρικούς τόνους αυτή την ώρα, γιατί βλέπω σε όλα τα site γιορτάζουμε την επιστροφή της χώρας στην πλήρη ευρωπαϊκή κανονικότητα, όπως μας λέει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης, αφού η Κομισιόν αφαιρεί τη χώρα μας από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, και μένει να δούμε πώς έτσι θα το ζήσει ο καθένας από εμάς αυτό στην καθημερινότητά του και στην πράξη του. Βεβαίως είναι ένα σπουδαίο νέο. Τι ωραία θα ήταν όμως να ανακλούσε και στις δικές μας τις ζωές. Δίεση λοιπόν στα ραδιόφωνα και πάμε Ρώμη. Πάμε Ρώμη, γιατί τον Αύγουστο διακοπές όλοι κάτι θα κανονίσουμε, μπορεί και όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι θα υπάρξει έστω για κάποιες λίγες μέρες. Αν δεν έχει υπάρξει όμως ήδη κάτι στο μυαλό σας, 1 με 5 Αυγούστου εμείς έχουμε φροντίσει για ένα τυχερό μας ζευγάρι να ζήσει το όνειρο της Ρώμης με τα πάντα εξασφαλισμένα και με τον υπέροχο όπως πάντα προγραμματισμό του Versus Travel, του νούμερο 1 ταξιδιωτικού οργανισμού, που έχει βάλει μέσα και Φλωρεντία, έχει βάλει και επισκέψει όλα τα σος της Ρώμης, εννοείται. Στο dies.gr θα τα δείτε άλλωστε και αναλυτικά.
1: Δίεση 101,3. Το έντεχνο ραδιόφωνο της Αθήνας.
0: Η Λιοντόρ είναι σειρά αντιλιακών της Pharmacept με προϊόντα για όλη την οικογένεια, από βρέφη μέχρι ενήλικες, με υψηλή προστασία SPF.

0: είναι ο Δίεση 101,3. Ο Δίεση 101,3 σε στέλνει στο Χελμός Mountain Festival, το φεστιβάλ που ανεβαίνει πιο ψηλά από ποτέ. 19 με 22 Ιουλίου, χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων. 19 live acts, 3 σκηνές σε διαφορετικό υψόμετρο, DJ sets, υπαίθριες δραστηριότητες και ένα μεγάλο γλέντι στην πλατεία Καλαβρίτων. Για όλες τις λεπτομέρειες, Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ, Δίεση. 101,3.
1: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνζύμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ. Στα ελληνικά, με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας, με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
4: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Άλλο ένα καλοκαίρι με ταινίες και βαρεμάρα.
7: Μη το λες, στην κατασκήνωση Sport Camp το καλοκαίρι εκτοξεύεται.
6: Αλήθεια, για πες.
7: Άκου, ποδόσφαιρο σε γηπεδάρες, κολύμπι, τοξοβολία, beach volley, πάρτι με καραόκε.
6: Φουλ αθλητισμό, κοινός φίλους δηλαδή. Ωραία, και όταν τα θέατρα και αρχίσει είμαι έτοιμη να γίνω star. Sport Camp, το highlight του καλοκαιριού μας.
8: Η Sport Camp Λουτράκη, η πρώτη αθλητική παιδική κατασκήνωση στην Ελλάδα με σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει πλούσιο πρόγραμμα, αφοσιωμένη ομάδα στην ασφάλεια των παιδιών, με φροντίδα στη διατροφή και σύγχρονες εγκαταστάσεις διαμονής δίπλα στην Αθήνα. Εγγραφείτε στο sportcampkids.gr ή καλέστε στο 2744-023-999.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Η ώρα είναι 3.
0: Δίεση 101,3. Ταυτίσου εδώ.
11: Καλό μεσημέρι, είναι η ενημέρωσή σας από τον Δίεση. Στο μικρόφωνο η Μαρία Κοσμοπούλου. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Επιχειρούν και δύο αεροσκάφη. 5 συλλήψεις για πυρκαγιές σε Χίο, Εύβοια, Λέσβο και Φθιώτιδα. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη. Ένας νεκρός και 63 τραυματίες από επίθεση του Ιράν στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Ιρανική επίθεση και στο Μπαχρέιν. Νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νησί Κέσμ. Παραδόθηκε στο Κίεβο το επίσημο διάβημα διαβατηρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. 13 συλλήψεις μέχρι στιγμής κατά την αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο για τη σύλληψη ατόμων που φέρεται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λαμβάνοντας πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Το τελευταίο αντίο στην Κάριστο είπαν συγγενείς και φίλοι στον ηθοποιό Άγγελο Αντωνόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες σε ηλικία 94 ετών. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από τον Δίεση σε μία ώρα. Συνέχεια και πάλι με τη Δημήτρα Τριανταφυλλίδου.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

σημείο θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μουσικούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Και ένα ευχαριστώ στους δύο φιλοξενούμενους που έχουμε στην ομάδα μας. Το συνθέτη Άρα Τιντζιάν. Έναν σπουδαίο κρουστό και συνθέτη Άρτο Πογιατσιάν. Έχουν έρθει από την Αμερική, κατάγονται όμως από την Αρμενία. Ελάτε να τους το αφιερώσουμε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

την καρδιά μου πλήγωσε.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αγγλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσω.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

παραμ παραμ, γυρνάω χορεύω στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια. Τη θάλασσα που αρρώστησε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια

0: Σίλης, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλης, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλης, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλης, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλης. Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sone Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, Αγγλίας θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις Αγγλίας Θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις Σπύρου Λάμπρου 78 Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

ζωθερίζεις φλεγόμενη ψυχή. Τι θέλεις από μένα, πόσα ταξίδια πια.

0: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη, πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ABB ΑΕ.
1: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.

Ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φως.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30 069 και 28 870.

δυστυχώς πολύ, γιατί έπεσες και σε εποχή που όλοι σφίγγαν το λουρί και εσύ είχες κύπρινο χαρτί. Και αυτό το χρώμα, ξέρεις, φέρνει αλλεργία.

Κι όταν την πόρτα θα ανοίγεις, να είναι σαν νομαγό.

0: Σίλις, μια δυναμική παρουσία από το 1977 στο χώρο του κλιματισμού και της θέρμανσης.
1: Μηχανολόγοι μηχανικοί αναλαμβάνουν τη μελέτη και εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων με υψηλής ποιότητας προϊόντα.
0: Αξιοποιήστε τη στέγη ή την ταράτσα σας με φωτοβολταϊκά συστήματα.
1: Σίλις, κλιματιστικά Mitsubishi Electric με αθόρυβη λειτουργία.
0: Σίλις, ηλιακοί θερμοσύφωνες Sony Action εξ ολοκλήρου από χαλκό για αξεπέραστη απόδοση και απεριόριστη διάρκεια ζωής.
1: Σίλις, αντλίες θερμότητας Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan που εγγυάται την τέλεια λειτουργία της ακόμη και στους μείον 28 βαθμούς Κελσίου χωρίς την υποβοήθηση ηλεκτρικής αντίστασης.
0: Ψήξη θέρμανση Σίλις, Σπύρου Λάμπρου 78, Ιωάννινα.
1: Τηλέφωνα 30069 και 28870.
2: Για θέρμανση και ζεστό νερό θέλω γιουτάκι. Για ψήξη πάλι γιουτάκι. Γιατί αυτή η αντλία θερμότητας διαρκεί για μια ζωή. Με την ιαπωνική αξιοπιστία της Hitachi. Οι άλλοι έχουν απλά αντλίες θερμότητας. Εγώ έχω γιουτάκι. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα ABB ΑΕ.
3: Επίσημος συνεργάτης για τα Ιωάννινα, Αλέσκο ΑΕ. Βρείτε μας στη Χρήστου Πάτση 14, στο 26510 21 420 και στο alesco.gr.